Στα ξαφνικά ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. Αμέσως τώρα.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγει και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε

της αφωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω

0: Ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
3: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Ορίστε, να, δεύτερη καλημέρα της ημέρας, ρε παιδί μου. 7 και 8 πρώτα λεπτά με Νίκο Οικονομόπουλο, σας την είπαμε.
1: Τώρα συντονιστήκατε, τώρα μπήκατε στα αυτοκίνητά σας και πάτε στη δουλίτσα σας ή μας ακούτε και πίνετε το καφεδάκι σας. Καλημέρα, λοιπόν, το Πάμε Πρωινό έχει ξεκινήσει, είμαστε εδώ.
0: Χαμογελαστή, είστε κι εσείς χαμογελαστή.
1: Σίγουρα. No news,
0: good news. Ρε εσύ,
1: έλα, τι
0: 112, νέα 112 έσκασαν στην Πάρο. Η φωτιά καίει μέχρι αυτή τη στιγμή. Οι τελευταίες φωτογραφίες που βλέπω εγώ online είναι 5 και 10 το πρωί. Οι φλόγες περάσαν από την περιοχή της Αγκεριάς και κινούνται προς την Τρυπητή. Τι βρίσκει να κάψει
1: γιατί,
0: εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, γιατί.
0: Επιπλέον, πυροσβεστικές δυνάμεις μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς από διάφορα μέρη της χώρας.
1: Τι κακό πράγμα είναι αυτό με τις φωτιές κάθε χρόνο.
0: Θα το παρακολουθήσουμε τώρα να δούμε πώς θα πάει. Τουλάχιστον 2 ώρες πριν αυτή ήταν η κατάσταση. Νέα κλιμάκωση υπήρξε και στη Μέση Ανατολή. Μία έτσι, μία γιουβέτσι. Δηλαδή δεν έχει καταλάβει κανείς τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μία απειλή, μία λέει ότι θα πάνε όλα καλά. Το Ιράν πλέον ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάγκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Ναι. Είναι οι 3 τους, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι, άσχετο, και ο Νετανιάχου, σχετικό με το Ιράν εννοώ, στην Αμερική και συνδιαλέγονται. Mm-hmm. Και τέλος πάντων, το κλίμα για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό από την αμερικανική πλευρά δεν ήταν καθόλου καλό, τουλάχιστον στην περιραίουσα ατμόσφαιρα. Πριν κάνα μισά ώρα τέλειωσε η συνάντηση. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς πάνε μέσα. Πάντως, όλοι λένε ότι αυτοί οι δύο ηγέτες και τα δύο κράτη αυτά, επειδή έχουν κοινά συμφέροντα και εξωτερικές πολιτικές, βρίσκουν τον τρόπο και συνεννοούνται κάθε φορά. Εντάξει. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, σε χθεσινές του δηλώσεις πριν από αυτή τη συνάντηση, ο Τραμπ είπε ότι δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου πει τι να κάνω στο Ιράν. Μπίμπι λέει τον Νετανιάχου. Mm-hmm. Είναι το παρατσουκλάκι τους.
1: Το έχει βγάλει το
0: Παναγιώτη. Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου το πει. Αυτό μου το λέει γιατί θέλω να παραμείνω εμπλεκόμενος. Δηλαδή ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει συμφέροντα να έχει τον Ντόναλντ Τραμπ απέναντι από το Ιράν. Αυτό υπονόησε. Με την διαστημική δύναμη που διαθέτουμε και έχουμε και τα καλύτερα συστήματα παρακολούθησης στον κόσμο, έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν, πρόσθεσε ο πρόεδρος Ντόναλντ ο Τραμπ. Εντάξει. Mm. Τώρα, χθες το βράδυ μου σκάει γρήγορα μήνυμα από τον πατέρα μου, που αυτό τώρα για να μου στείλει μήνυμα 11.30 το βράδυ, λέει: Παναγία μου, κάτι κακό έγινε.
1: Ανησύχησε.
0: Τι να ξανά, στα καλά καθούμενα τώρα. Φαντάζομαι στο Σταύρο τώρα το Φορτούνι να μπει στο Facebook, να πληκτρολογήσει εκεί με τα κεφαλαία.
1: Στο Messenger.
0: Με τα κεφαλαία ήταν ορθόγραφα και μου έγραφε: Βασίλη, μας ταρακούνησε πολύ στο σπίτι. Mm. Πήγαν και ήρθαν τα ρολόγια, έχει μέσα στο σπίτι κουρνιαχτό. Τι είναι τώρα το πρόβλημα αυτό, έγινε κανένα σαρδάμ, κανένα τα φαινιά. Τέλος πάντων, επικοινωνώ εκεί με τους γύρω, γιατί μου λέει και η κουμπάρα μου, έκανε ένα σεισμό, ήταν μάλλον υπερφανειακός, γι' αυτό φάνηκε ότι κούνησε πολύ. Τα sites πρωί-πρωί γράφουν ότι ο σεισμός ήταν της τάξης των 4,5 ρίχτερ στα Γιάννενα.
1: Με επίκεντρο?
0: Σε ένα χωριό εκεί δίπλα από την Ελεούσα Ιωαννίνου που μένουμε, γι' αυτό και κουνήθηκαν πάρα πολύ.
1: Να, ο άνθρωπος είχε δίκιο που τρόμαξε.
0: Ναι, οι ζημιές δεν είχε, τρόμαξε όμως. Απ' την άλλη, 7,1 ρίχτερ έκανε στην Ιαπωνία.
1: 7,1
0: ρίχτερ στην Ιαπωνία. Τώρα σε κανένα 2 εβδομάδες θα σας λέω εγώ που θα είμαι εκεί, αν θα κουνάει. Πάντως υπήρξε ένας νεκρός και διάφοροι. Ένας νεκρός και ειδοποίηση για τσουνάμι που μάλλον δεν ήρθε και κάποιοι αγνοούμενοι. Είναι αντισεισμική χώρα, είναι πολύ συνηθισμένη στο να συμβαίνουν αυτά. Mm-hmm. Αλλά δεν πάβει ένας τέτοιος μεγάλος σεισμός να είναι και επικίνδυνος και πολύ ανησυχητικός.
1: Βέβαια.
0: Οι Ιταλοί γιατροί, για κάτι ευχάριστο να σου πω γρήγορα τώρα, μεταμόσχευσαν οχρά κοιλίδα για πρώτη φορά στον κόσμο.
1: Ορίστε.
0: Μια πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση, στο λέω γιατί είμαι και με ενδιαφέρει. Πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Μολινέτε στο Τωρίνο, όταν γιατροί μεταμόσχευσαν, Αθηνά μου, για πρώτη φορά παγκοσμίως το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστεροειδούς ενός ματιού, γνωστό ως οχρά κοιλίδα, που μεταφέρει το φως μέσα στο νεύρο. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα ήταν να αποκατασταθεί η όραση μιας γυναίκας που ζούσε με τύφλωση 5 χρόνια.
1: Έλα ρε παιδιά, τι ευχάριστα νέα. Τι ωραία που η επιστήμη προοδεύει και πάει μπροστά και προβλήματα τα οποία ήταν άλυτα υγείας τώρα πια λύνονται. Σπουδαίο, άντε.
0: Βεβαίως.
1: Και στα επόμενα.
0: Και στα επόμενα. Προσοχή, παιδιά, με τα πατίνια. Είπαμε ότι βγήκαν πρόσφατα πάλι, θα ψηφιστεί τελικώς ένας νόμος με πολλές δικλείδες ασφαλείας και πολλές ποινές, όσον αφορά και τις ασφαλείς και τα πρόστιμα. Απίστευτη εικόνα στην Εύβοια όμως, με μία φωτογραφία και ένα μικρό βίντεο που φαίνονται δύο άνθρωποι να είναι, δύο παιδάκια να είναι δικάβαλοι πάνω στο πατίνι και κουβαλάνε και ξαπλώστρα ολόκληρη.
1: Έλα μου, εντάξει.
0: Όλη την ξαπλώστρα.
1: Επικίνδυνα πράγματα, παιδιά. Πολύ.
0: Πώς πήγε μία ώρα τα μεσάνυχτα το πατίνι και δεν είναι.
1: Αυτή τώρα το βρήκανε για πλάκα, αλλά δεν είναι πλάκα.
0: Πλάκα ήταν ή πήραν την ξαπλώστρα και τη φύγανε.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα ή τίποτα. Όλα τα ηχητικά μηνύματα έχουν έρθει από εσάς. Αθηνά, έχει το Viber ψωμάκι εδώ πέρα να ακούσουμε από τους φίλους μας.
1: Βέβαια, έχουν στείλει εδώ, ο κόσμος χαμός γίνεται.
2: Καλημέρα, παρεάκι μας. Καλημέρα, Αθηνούλα. Καλημέρα, Βασίλη. Να έχουμε μια όμορφη μέρα.
1: Τι όμορφα που μας στέλνει την καλημέρα το αυτό το κόριτσι
0: και
1: κάθε
0: η Αλίκη.
1: Μέρα.
0: Καλημέρα, Έλληνά μου, και η Αλίκη.
3: Καλημέρα, παιδιά, Βασίλη, Αθηνούλα. Αγάπη. Μία μέρα πιο κοντά στην εκκίνηση της δικής σας αδείας, η δική μας αργέ ακόμα. Και Βασίλη, επειδή είχα ακούσει σε μια εκπομπή ότι σε ενδιαφέρει να έρθει στην Κεφαλονιά.
1: Βεβαίως τον ενδιαφέρει.
3: Να σε ενημερώσω ότι θα βρίσκομαι εκεί μέσα με τέλη Αυγούστου.
1: Να τα.
3: Οπότε μπορεί κάπου να σε πετύχω.
0: Αλίκη.
3: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Μακάρι να καταφέρω να έρθω.
1: Ναι.
0: Αν καταφέρω να έρθω τώρα, γιατί δεν ξέρω. Δεν είμαστε εκεί πουθενά και friends, social friends. Θα το δεις online. Να μου στείλει. Θέλω να, να βρω και την σεφ Βίβα Καρούσο. Την κυρία
1: μέσα
0: την
1: Αυγούστου
0: την
1: να πω που θα είσαι, να το αποκαλύψω.
0: Ναι, αυτό
1: θα πει. Θα είναι στο Τόκιο μέσα Αυγούστου.
0: Ναι, αλλά μετά τέλη.
1: Τέλη μπορεί να πας. Εγώ, ας πούμε, πρώτο Θεό, τελευταίες μέρες του Αυγούστου θα πάω στην Πάρο.
0: Ορίστε. Μια ωραία ευκαιρία να πας Κεφαλονιά. Πηγαίνεις από Πάτρια, από Κυλλήνη, από εκεί πέρα και πρέπει να σε απέναντι κατευθείαν. Πολύ τσακμπάμε εύκολα.
1: Και τσούψη σε Βίβα Καρούζο. Και σε βλέπω βίντεο με τη Σεφ Βίβα Καρούζο να τρως μαλακιά φέτα πάνω σε ψωμί παροζημένιο.
0: Μου ήρθε μια λιγούρα. Λοιπόν, κάντε με μπλοκ και εμένα τώρα για να δω.
4: Άμα δεν σα αρέσει εδώ, φεύγετε. Ή με κάνετε
1: μπλακ.
0: Γυρνάω από Τόκιο όπως είμαι, ή τέλος πάντων γυρνάμε από αυτές τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Βάζουμε πλυντήρια γρήγορα να πληθούν όλα αυτά που είναι να πληθούν και φεύγουμε για Κεφαλονιά.
1: Έξι πλυντήρια θα τα θέλεις μετά το Τόκιο.
0: Λοιπόν, γυρνάω χθες μετά από αυτά που κάναμε και έχω ξεχάσει μέσα τα ρούχα.
1: Πού μέσα?
0: Στο πλυστογκάδο.
1: Το έχω πάθει πολλές φορές. Τα ξαναπλένω.
0: Και τι κάνεις?
1: Τα ξαναπλένω.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Τι?
0: Πλήση...
1: Άμα μείνουν πολλές ώρες, θα μιλήσουν.
0: Όχι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Martha Stewart,
1: ναι,
0: είναι απολύτως ασφαλές να αφήνουμε τα ρούχα στο πλυντήριο μέχρι 60 λεπτά μετά το τέλος προγράμματος. Πάει αυτό. Ναι. Μέχρι 2 ώρες, okay, που αρχίζει να δημιουργείται σιγά σιγά στο κλειστό κάτω υγρασία. Και μετά τις 4 ώρες υπάρχει έτσι ένας κίνδυνος ανάπτυξης βακτηρίων.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Μέχρι 12 ώρες,
1: ναι,
0: από 8 έως 12 ώρες, δεν τα ξαναπλένουμε. Τα βάζουμε γρήγορα. Βασικά τα βάζουμε σε μια γρήγορη πλύση.
1: Μπράβο.
0: Και είναι έτοιμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει. Είναι σαφές ότι το σημάδι χρειάζεται ξαναπλύσιμο μετά το 12ωρο.
1: Εγώ τα ξαναπλένω, παιδιά, μετά το 3ωρο. Τα έχω ξεχάσει βράδυ ολόκληρο.
0: Όχι, ρε, αρχίζει και το ανοίγει και βγαίνει αυτή η ξυνήλα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Βγαίνει τα γκύλα.
0: Τα γκύλα.
1: Η θεία μου είναι ένα, τη λέει αυτή τη λέξη και τη λατρεύω τη λέξη τα γκύλα. Μία μέρα που μου λέει το καρύδι ήταν ταγκό.
0: Σιγά με λίγο και ρούμπα. Σιγά με λίγο και τσατσατσά.
1: Ταγκό, είχε τα γκύλα. Είναι η λέξη μας αυτή. Κατουργέμαι όταν την ακούω.
0: Οπότε μην τρέχετε άμα ξεχάσετε το πλυντήριο στο 2ωρο να τα ξαναπλύνετε.
1: Όχι, στο 2ωρο, αλλά στο 4ωρο. Κάνε μια γρήγορη, ένα fast. 15 λεπτό, ρε παιδί μου, να δροσίσει.
0: Τα είπαμε, τα κανονίσαμε.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε ακάθεκτη. 7 και 25 είναι το πάμε πρωινό το μεσοβδόμαδο. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
1: Τσακ στην Τετάρτη, στο κέντρο.
0: Και έχουμε και τη Βάσκια, η οποία μας έστειλε και αυτή ηχητικό μήνυμα.
2: Mm-hmm. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βάσκια.
2: Εδώ πάμε για δουλειά.
1: Μπράβο, κορίτσι μου, άντε.
2: Και μετράμε αντίστροφα, γιατί σε περίπου δύο εβδομάδες φεύγουμε για διακοπές.
1: Έλα, έλα.
2: Οπότε
1: ρε, εκεί θα φύγουν δύο εβδομάδες.
2: Να ξυπνάς και να είσαι χαρούμενος. Καλημέρα, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχετε κάτι άλλο να μας πείτε. Ό,τι έχετε να μας πείτε, να μας το στείλετε. Εμείς πρέπει να πάμε για διάλειμμα.
1: Ωραία, θα πάρουμε μια μικρή ανάσα, θα πιούμε μια τζούρα καφέ. Μην αλλάξετε, σας βλέπω. Εδώ μείνετε στο ρυθμό 949, ερχόμαστε.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με smart technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
14: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
0: Welcome back, επιστροφή στη στουδιάρα μας, ρυθμός 949, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα και Μασούτης φυσικά.
1: Και Μασούτης βέβαια με νέα προϊόντα Mr. Grant που μπορείτε να τα δοκιμάσετε σήμερα στο Μασούτη από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και με πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεστε εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης λοιπόν, γιατί η ποιότητα και η οικονομία πάνε μαζί, όπως η κίνηση και ο καιρός εδώ στο Πάμε Πρωινό κάθε μέρα τέτοια ώρα.
15: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Όπως και το καρπούζι με τη φέτα.
1: Σήκωσε το δρόν σου, σήκωσε το τιμημένο πράκτορ βουβού και πες μας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Λοιπόν, έχει σηκωθεί το τιμημένο, παιδιά, πριν σας πούμε το δελτίο καιρού, να προσπαθήσουμε να σας πούμε και λίγο κίνηση. Λοιπόν, το λέω έτσι γιατί δεν έχει κίνηση. Έχει λιγάκι πυκνή ροή στο κατέβασμα από το ποταμάκι μας και στη μεταμόρφωση αν είστε στην Αττική Οδό και πηγαίνετε προς το Μαρούσι. Τέλος, αν βγαίνετε από την πόλη και πηγαίνετε το Χαϊδάρι και το Σχιστό προς την Ελευσίνα, έχει το πρωινό πήξιμο. Καλημερούδια. Απογειωνόμαστε, παιδιά. Είμαστε τώρα εν πτήση και πηγαίνουμε.
16: Σας μιλάει ο πιλότος του αεροσκάφους από το cockpit. Σήμερα έχουμε μια πολύ ζεστή μέρα στην Αττική με θερμοκρασίες να φτάνουν στους 37 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ένα smooth ride, μια πολύ ομαλή πτήση. Cleared to land, άδεια για προσγείωση σε πολύ λίγο. Φτάνουμε στην Αττική, θα κατεβείτε, θα βάλετε τα καπέλα σας, γιατί σήμερα έχουμε μια πολύ ζεστή μέρα, ειδικά τις μεσημβρινές ώρες, η θερμοκρασία θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά.
0: Smooth ride.
16: Θα καεί το πετσί σας. Εδώ πέρα είμαστε climb and maintain, δηλαδή με μια άνοδο και διατήρηση του καθορισμένου ύψους. Από αύριο Πέμπτη θα δροσίσει. Και Παρασκευή ακόμα καλύτερα.
0: Θα πονέσει το Klein Mind.
16: Δώστε τις ζώνες σας και σε λίγο προσγειωνόμαστε σε μια πτήση επική.
0: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν,
16: Διεύνη της συνεχίσης 7.29 σας ενημερώνει για τις χειρικές συνθήκες και τις επόμενες δύο ώρες.
0: Φτάσαμε. Ανακοίνωση. Το φορτηγό της Νατάσας Θεοδωρίδου έρχεται στο Πάμε Πρωινό.

0: βάλτε το χέρι στην καρδιά και απαντήστε μας. Πάλι για διακοπές θα μιλήσουμε, γιατί εκεί κεντράρουμε και εκεί κοιτάμε μέχρι και την Παρασκευή. Θέλουμε να μας πείτε σήμερα πώς το βλέπετε το πράγμα, δηλαδή τι σας αρέσει το καλοκαίρι. Να φεύγετε στο εξωτερικό για διακοπές ή να μένετε στην Ελλάδα και να πηγαίνετε σε κάποιο νησί. Είναι και το οικονομικό βέβαια στη μέση. Κάποιοι φίλοι μου είπαν πως πιο οικονομικά τους έρχεται να πάνε ένα ταξίδι στο εξωτερικό και να ζήσουν την άδειά τους εκεί πέρα, παρά μέσα στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα που μπορεί να πας και βουνό, έτσι. Άρα τι διαλέγετε ουσιαστικά,
0: ναι,
1: η ερώτηση είναι, φαντάζομαι, τι διαλέγουμε ως εναλλακτικό προορισμό στη full season, στο 15 Αύγουστο, γύρω γύρω εκεί πέρα που γίνεται
0: βέβαια,
1: χαμός.
0: Ναι, για τον Αύγουστο μιλάμε. Εντάξει. Πάντα. Εσύ, ας πούμε, θα πας Τόκιο.
1: Ναι, εγώ
0: φεύγεις. Πας έξω.
1: Ναι, γιατί όμως? Γιατί δεν έχουμε την δυνατότητα, τη μεγάλη άδεια εμείς, ας πούμε, την πολυήμερη, σε άλλο σημείο του χρόνου. Κατάλαβες.
0: Ναι. Ιδανικά. Και θέλει μεγάλο ταξίδι να φτιάξει.
1: Ιδανικά, ας πούμε, αυτοί οι προορισμοί, παραδείγματος χάρη ο συγκεκριμένος, έχει πολύ ζέστη το 15 Αύγουστο. Δεν είναι να πας. Βέβαια, είναι full season και για αυτούς, γιατί και αυτοί κάνουν διακοπές τότε. Αλλά θα προτιμούσες να πας, ας πούμε, την Άνοιξη, που έχει και τις κερασιές. Πώς σας το πω. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε όμως, γιατί χρειάζεται ένα πολύήμερο ταξίδι. Αναγκαστικά λοιπόν και ο περισσότερος κόσμος και εμείς ταξιδεύουμε το 15 Αύγουστο. Πού πηγαίνετε διαφορετικά από τη θάλασσα?
0: Έτσι. Τι προτιμάτε για τις
1: διακοπές? Από την άλλη, έχω και τον αντίλογο. Εγώ, αν δεν πας, ας πούμε, μέσα στον Αύγουστο και μία Κυκλάδα, ρε παιδί μου, λίγο Αιγαίο, ας το Ιόνιο. Το Ιόνιο είναι με μοναδική αξία, ούτως ή άλλως. Το έχω χορτάσει εγώ, γιατί μένω και προς τα εκεί. Δεν καταλαβαίνω καλοκαίρι. Δηλαδή, αν δεν πας και λίγο
0: θες
1: να δεις λίγο, ρε παιδί. Θα μου πεις, θα θες όλα δικά σου. Το θέλω.
0: Λοιπόν, είναι κάπως ακριβά. Υπάρχει μια ακρίβεια. Λοιπόν, χθες ανοίξαμε αυτό το θέμα συζήτηση εκεί στη φίλη μου τη Στέλλα που φτιάχναμε τις βλεφαρίδες και ήμασταν πολλές γυναίκες μέσα. Και μου λέει η κόρη της η Ρωμίνα, πείτε κυρία Αθηνά στο ραδιόφωνο, ότι εγώ πήγα στην Πάρο με τις φίλες μου 4 μέρες.
1: Ωραία η Πάρος.
0: Πολύ ωραία η Πάρος, και εγώ θα πάω πρώτο Θεό. Τα κορίτσια εκεί τώρα είναι και μικρά κορίτσια, επειδή μου και αυτά. Μου λέει πολύ ακριβά ήταν το φαΐ.
1: Δηλαδή, ένα παράδειγμα.
0: Αυτό που τους έκανε τεράστια εντύπωση ήταν ότι πήρανε μια χωριάτικη σαλάτα. Και έρχεται η σαλάτα, η οποία κόστιζε 12 ευρώ. Και έρχεται η σαλάτα η χωριάτικη και δεν είχε μέσα λάδι. Δεν είχε τίποτα. Λέει συγγνώμη, φωνάζει το σερβιτόρο, λέει συγγνώμη, εδώ πέρα λέει μπορείτε να μας βάλετε λαδάκι, γιατί το ξεχάσατε. Δεν το ξεχάσαμε, της λέει, δεν μας είπατε λάδι. Το λάδι της λέει στη χωριάτικη είναι στην 1,5 ευρώ. Γιατί δεν τη βάζεις κατευθείαν 13,50 τη χωριάτικη? Θα τη φάω αλάδωτη.
1: Αυτά βλέπουμε και πάμε στο εξωτερικό. Τέλος πάντων,
0: εμείς πέταξε μια ντομάτα μες στο πιάτο και μου την έφερε.
1: Στηρίζουμε και τα ελληνικά νησιά. Στο εξωτερικό δεν έχει χωριάτικη. Δεν έχει χωριάτικη όμως.
0: Δεν έχει χωριάτικη, όχι. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα εσείς?
1: Πού θα πηγαίνατε εναλλακτικά αν είχατε τη δυνατότητα, είτε την οικονομική είτε την χρονική, να εκτός από νησί, εκτός από θάλασσα στην Ελλάδα το 15 Αύγουστο? Εξωτερικό θα πηγαίνατε, βουνό?
0: Και εξωτερικό, όχι μόνο στην Ελλάδα, ναι.
1: Ναι, πού
0: τι
1: θα
0: προτιμάτε
1: πηγαίνετε?
0: Για τις διακοπές σας, για την άδειά σας, στείλτε μας το 6937 949 949. Παίρνει πολύ μεγάλη
1: δώστε
0: συζήτηση.
1: Δώστε μας ιδέες, παιδιά.
2: Πάμε πρωινό!
3: Για σε κόκκινο.
4: Καλό ήτανε, μαγκάκι, μπράβο.
5: Πάμε πρωινό, στο ρυθμό 949.

0: τραγουδάρα Σάκης Ρουβάς, Εμένα θες, στο ρυθμό 949.
1: Εμένα θες και το όλα στη φόρα, το ξέρω, έρχεται ναι. σε λίγο. Γι' αυτό συζητάμε με τον Αλέξανδρο εδώ τα θέματα.
0: Ναι, τι έχει, άκουγα εγώ.
1: Ναι,
0: σας άκουγα τώρα.
1: Ναι, έχουν γίνει πράγματα.
0: 29 Ιουλίου και δεν ηρεμούμε. Πραγματικά έχει ψωμάκι η υπόθεση. Ωραία, μας κάνει καλό, μας ενδιαφέρει.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα σε πολύ λίγο.
0: Θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Αυτοκίνητο προτιμάμε με βενζίνη ή ηλεκτρικό?
1: Εγώ το έχω υβριδικό με βενζίνη. Έχω.
0: Το υβριδικό και εγώ. Υβριδικό έχω και εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πατέντα οι Ιαπωνικοί που μας κοροϊδεύουν. Δεν είναι,
1: δεν είναι καν
0: αυτά οι ηλεκτροκίνητα. Υποτίθεται ότι χρησιμοποιούν ένα μέρος της μπαταρίας όταν αυτή φορτίζει αυτοκινούμενο. Δηλαδή
1: μα
0: το αυτοκίνητο.
1: Υποτίθεται, όντως.
0: Καλά, τέλος πάντων. Τρέχα Γερεβόπουλος. Αυτά είναι για να μειώνονται, υποτίθεται, οι ρήποι και να παίρνουν τις άδειες. Αυτά τα κατάλαβες, τα επίπεδα που θέλουν με ρήπους. Anyways, εγώ λέω για το ηλεκτρικό, το οποίο στην Ελλάδα ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί αυτό το δίκτυο φόρτισης τουλάχιστον. Ναι. Πρέπει να ψάχνεις να βρεις ταχυφορτιστές.
1: Αυτό. Εγώ ήθελα ένα Τέσλα, το ήθελα.
0: Μπράβο. Όχι συγκεκριμένο το αυτό. Οποιοδήποτε.
1: Εγώ ήθελα ένα.
0: Υπάρχουν και φτηνά. Ναι. Και το συζητούσα πρόσφατα και με τους φίλους μου και λέγανε είσαι τρελός. Και λέω συγγνώμη ρε παιδιά, θα πάρω τώρα κάποια στιγμή μετά από 2-3 χρόνια, 4. Mm. Ένα καινούργιο αυτοκίνητο, λέω εγώ, αν μπορέσω. Και θα το πάρω βενζινοκίνητο. Γιατί? Θέλω να το πάρω ηλεκτρικό.
1: Ναι.
0: Να ξεμπελιάσω. Αλλά ακόμη. Υπάρχει θέμα με τις φορτίσεις και με αυτά.
1: Υπάρχει μεγάλο θέμα.
0: Εκτός κι αν είσαι Έλληνας δαιμόνιος όπως πάντα. Καταλαβαίνεις? Λοιπόν, μία κυρία λοιπόν,
1: βρέθηκε,
0: γιατί ξέρεις.
1: Πατέντα.
0: Βέβαια βρέθηκε πατέντα. Γιατί να σου πω κάτι, αν θέλεις να παρκάρεις σε θέση ηλεκτρικής φόρτισης, πρέπει να φορτίσεις το αυτοκίνητο. Δεν μπορείς να πας να πιάσεις αυτή τη θέση σε ένα εμπορικό κέντρο ή οπουδήποτε και να βάλεις το αυτοκίνητό σου εκεί πέρα, αν δεν έχεις λόγο να φορτίσεις. Πήρε λοιπόν το φορτιστή η κυρία.
1: Ναι.
0: Και το έβαλε στη ρόδα.
1: Στη ρόδα το έβαλε.
0: Ναι. Και φαινόταν ότι με κάποιο τρόπο αυτή φορτίζει. Το άφησε η κυρία, κατέβηκε, πήγε να κάνει τα ψώνια της. Περνούσε ο κόσμος, έβλεπε το καλώδιο να πηγαίνει προς το αυτοκίνητο, λέει φορτίζει.
1: Σου λέει φορτίζει γυναίκα.
0: Όχι. Άμα πήγαινε σε την άλλη πλευρά του αυτοκίνητου, έβλεπε ότι η κυρία απλά το είχε βάλει στη ζάντα. Να...
1: Πώς την ψηλιαστήκανε, ξέρεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω εγώ. Το βλέπανε να φορτίζει, το βλέπανε να φορτίζει. Κάποια στιγμή περνάει ένα, λέει ρε παιδιά, αυτό είναι λάντα.
0: Μπράβο. Δηλαδή, συγγνώμη, τα λάντα είναι ηλεκτρικά.
1: Είναι ηλεκτρικό. Έβγαλε η λάντα μας.
0: Λοιπόν, ότι θα το σκεφτόταν και αυτό και θα πήγαινε να πάρει το φορτιστή η Ελληνίδα. Γιατί η γυναίκα οδηγός φαινόταν ότι ήταν. Θα το βάλει στη ζάντα για να πιάσει τη θέση.
1: Πονήρο.
0: Να πούμε ότι η στάθμιση σε αυτές τις θέσεις φόρτισης χωρίς χρήση του φορτιστή είναι παράβαση και μπορεί να επιφέρει και κυρώσεις.
1: Βέβαια, ρε παιδιά. Καταρχάς,
0: να πας καμπάνα.
1: Καμπάνες,

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
2: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
4: www.k9security.gr.
3: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
8: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
7: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
8: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
7: Άπερολα περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
8: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
7: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
8: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
7: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα.

0: αυτά ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το

0: γίνεται της κακομοίρας, παίρνουν τα βουνά.
1: Και δροσίζονται κιόλας.
0: Ξέρεις τι γίνεται στο βουνό το 15. Τώρα έχω μια φίλη, πήρε τα παιδιά της, πήγε στην Παύλιανη.
1: Ορίστε.
2: 25 αρνιά στη σειρά.
1: Και στη Βίτσα να δεις την πανηγύρια 15 Αύγουστο.
2: Στην πανηγύρια, ναι, στο χωριό, ναι, πάνω.
1: Κλαρίνα,
0: σωστό. Θα έχει και ωραία πανηγύρια. Ποτάμια δροσερά να δροσιστείς. Πλατάνια να κάτσεις από κάτω στο νήσιο τους. Άσε το εξωτερικό που σου έρχεται πιο φτηνά. Και αυτό που λέει ο Φορτούνης, εγώ αν δεν είχε προκύψει, είχαν προκύψει τα γυρίσματα, ήθελα να φύγω, να πάω στην Ισλανδία. Γιατί δεν έχεις, γιατί δεν έχεις ποτέ 10-15 μέρες άδεια σε ρή, ναι, ή να συμπίπτει το πρόγραμμα μου με τον Δημήτρη να φύγουμε, ή τα παιδιά θα έχουν σχολεία ή αυτό, και έλεγα να πω Ισλανδία, αλλά προκύψαν τα γυρίσματα, τελειώναμε και εδώ τέλη Ιουλίου, καλά Χριστούγεννα.
1: Κανένα βουνό
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα πάμε στο
0: όχι. Δεν μπορώ να μην πάω στα νησιά το καλοκαίρι εγώ. Δεν μπορώ.
1: Αυτό
0: θα πάω στο Σαντορίνη μου τώρα.
1: Αν δεν δεις λίγο Κυκλάδα, λίγο έτσι αυτό
0: τον
1: το καλοκαίρι,
0: Αύγουστο,
1: δεν μπορείς να το
0: κάνεις. Κοίταξε,
1: καταλάβεις.
0: Αν μπορείς να τα κάνεις και τα δύο.
1: Είσαι τυχερός.
0: Αν έχεις δηλαδή την οικονομική άνεση να τα κάνεις και τα
1: και
0: δύο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν.
1: Βέβαια. Λέμε
0: ούτε
1: σε περίπτωση.
0: Πέντε μέρες στην Πάρο δεν μπορούν να πάνε.
1: Μπράβο.
0: Και εγώ ήταν η Πάρος χθες, τα είδατε.
2: Τα είδα.
1: Το είπαμε. Και συνεχίζεται μέχρι τώρα το πρωί.
0: Δεν έχει ρίση και βλάστηση η Πάρος.
1: Αυτό λέω, τι καίει.
0: Αυτό μου καίει, δεν ξέρω. Καλά, θα έχει χαμηλή ίσως περιοχές.
1: Τέλος πάντων. Ακόμα πάντως μέχρι δύο ώρες πριν που το συζητούσαμε. Και είδαμε και φωτογραφίες που είδαμε στα ειδησιογραφικά τα sites.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, τι να πω. Εύχομαι να τη σβήσουν τη φωτιά, ρε παιδί μου, να μπορούν και άνθρωποι να κάνουν έχει τουρισμό
1: τώρα πάλι να δούμε
2: τι είναι η Πάρος τώρα.
0: Full.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την ώρα μας, τη δεύτερη.
0: Πάμε. Στείλτε μας το 6937-949-949. Εσείς τι προτιμάτε λοιπόν για τώρα το καλοκαίρι, νησί, βουνό ή εξωτερικό?
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα όμως. Μπορεί να μην είναι Δευτέρα, είναι Τετάρτη και είναι η ώρα για το Όλα στη Φόρα.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη Φόρα.
1: Όλα.
3: Παιδιά, έχει γίνει μεγάλος δώρος από χθες και δεν γίνεται να μην δεν αναφερθούμε στο Όλα στη Φόρα, γιατί αυτά τα θέματα συζητάμε που απασχολούν.
0: Για ποιο πράγμα?
3: Για τον Μανώλη Μητσιά και τη συναυλία που έδωσε, δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Όχι, αλλά διάβαζα τώρα, φαντάσου, ένα άρθρο. Mm-hmm. Πώς γεννήθηκε αυτό το τραγούδι ο Γιάννης ο Φωνιάς.
3: Ναι.
0: Από μια αληθινή ιστορία, στην Ηλία.
3: Okay, να πούμε στον κόσμο που μας ακούει και δεν το γνωρίζει και δεν το έχει ακούσει, ότι ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη.
4: Και σε μένα που δεν το έχω ακούσει.
3: Ναι, βεβαίως. Ο οποίος αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα από όλα τα τραγούδια του πατέρα του, έχει ζητήσει επανελειμμένα και με τη νομική οδό να μην τραγουδιούνται τα τραγούδια του πατέρα του εάν δεν δίνει ο ίδιος την άδειά του.
0: Ναι. Ούτε αυτό, στο θέατρο, ούτε πουθενά. Έτσι. Και στην τηλεόραση το ίδιο.
3: Βεβαίως, παντού.
4: Και σε συναυλίες.
3: Δεν μπορείς να κάνεις χρήση των τραγουδιών εάν δεν έχεις πάρει άδεια από τον ίδιο. Αυτό έχει αποτέλεσμα τώρα. Ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος είναι ένας ερμηνευτής που έχει γράψει τη δική του ιστορία ερμηνεύοντας τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, τα συγκεκριμένα, να μην μπορεί στη συναυλία του να τα τραγουδήσει.
4: Ενώ είναι αυτός ο ερμηνευτής.
3: Ακριβώς. Βγήκε λοιπόν εχθές, εξήγησε στον κόσμο και είπε ότι είναι η πρώτη φορά μετά το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζηδάκη, που δεν θα το τραγουδήσω αλλά θα το απαγγείλω. Και απήγγειλε τους στίχους του τραγουδιού ο Γιάννης ο Φωνιάς, που όλοι
4: είναι ένα
3: το γνωρίζουμε και το έχουμε ακούσει.
0: Είναι ένα ζήτημα και να ξέρεις ότι ο κόσμος από κάτω γιουχάριζε γενικότερα, όχι τον Μητσιά, ότι το τραγούδι ανήκει στο λαό και ότι γράφτηκε για να τα ακούμε και είναι ντροπή κτλ.
4: Και πόσο μάλλον όταν είναι αυτός ο οποίος το πρωτοερμήνευσε και για τον οποίο έχει
0: δεν έχει να κάνει όμως. Τα δικαιώματα τα πληρώνει πάντα στο στιχουργό και στο συνθέτη. Όχι στον ερμηνευτή.
4: Και γι' αυτό και το συζητάμε αυτόν τον τρόπο. Αλλά πόσο μάλλον τώρα που είναι ο τραγουδιστής ο ερμηνευτής που το έχει πει και να μην μπορεί να το κάνει.
0: Πάντως φαντάζομαι δεν το κάνει για οικονομικούς λόγους αυτό το πράγμα. Γιατί τα παίρνεις δικαιώματα από τα τραγούδια, ούτως ή άλλως.
3: Ναι.
0: Οι συνθέτες και οι ερμηνευτές παίρνουν. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που μαζεύουν χρήματα και τα αποδίδουν σε αυτούς, στους δημιουργούς. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί. Ίσως να θεωρεί ότι δεν μπορούν όλοι να τα πούνε, δεν τον τιμάνε. Δεν ξέρω.
3: Είναι δυνατόν να σκεφτείς κάτι τέτοιο για το Μανώλη Μητσιά που ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης του τα έγραψε αυτά τα τραγούδια.
4: Αν μήπως δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν θέλει και δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία να ζητήσει αυτή την έγγραφη άδεια.
0: Προφανώς θα το πήρε να ζητήσει ο Μητσιάς. Δεν μπορεί, αφού το ξέρει.
4: Δεν δόθηκε.
0: Και προφανώς δεν δόθηκε.
4: Α, ναι.
3: Η Άννα Βύση έκανε ένα story, ανέβασε μια φωτογραφία του Μανώλη Μητσιά και έγραψε: «Ο κόσμος δικαιώνει πάντα τα τραγούδια και τους ερμηνευτές του». Τι να πεις, είναι στενάχωρο.
0: Ναι, είναι. Στενάχωρο, είναι κρίμα.
3: Είναι στενάχωρο, είναι για πολιτισμός μας.
0: Για μένα είναι ο αγαπημένος μου συνθέτης ο Χατζηδάκης.
3: Είναι ο πολιτισμός μας.
0: Και είναι κρίμα να μην μπορούμε να τον ακούσουμε παντού, ρε παιδί μου. Και να τον. Ξέρεις τι, με αυτόν τον τρόπο δεν τον ακούνε και οι νέοι άνθρωποι.
4: Βέβαια, γιατί πρέπει να μπει στη διαδικασία μόνος σου να τον αναζητήσεις. Και αν δεν το κάνεις, δεν θα έρθει στα αυτιά σου ποτέ.
3: Δεν θα είναι στα κούσματα των παιδιών.
0: Ακριβώς. Που θα έπρεπε για μένα. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να ακούν τα παιδιά είναι Χατζηδάκη.
3: Βέβαια.
4: Πολύ κρίμα.
3: Λοιπόν, πάμε να το ελαφρύνουμε τώρα και να περάσουμε σε αστρολογικές προβλέψεις, τις οποίες πάντα τις περιμένεις από τις μεγάλες, ας πούμε, κυρίες, από τη Λίτσα Πατέρα, από τη Βίκη Παγιατάκη. Από την Ελένη Μενεγάκη το περιμένατε ποτέ?
0: Βέβαια, η Ελένη είναι σχεδόν σπουδαγμένη αστρολόγο.
4: Τα έχει μάθει αυτά.
0: Βέβαια, είναι πολύ γνωστό στην τηλεόραση ότι η Ελένη ξέρει άστρα τρελά.
4: Τι είπε δηλαδή?
0: Δεν ήταν τυχαίο που ρώταγε και τους καλεσμένους της πάντα.
3: Και ρώταγε πάντα
4: τους ζώδιους.
3: Έτσι λοιπόν αποκάλυψε και η Ελεονόρα Μελέτη, πριν γνωρίσει τον άντρα της, είχε πάει καλεσμένη της Ελένης Μενεγάκη.
4: Το είδα.
3: Και της είχε πει: «Άκου, εάν την επόμενη φορά που θα έρθεις καλεσμένη στην εκπομπή μου δεν είσαι ζευγαρωμένη, κάτι κάνεις λάθος εσύ. Γιατί δεν γίνεται, αγάπη μου», της λέει, «με αυτές τις όψεις που έχεις τις αστρολογικές τώρα να μην βρεις το άλλο σου μισό». Και μετά από 2 εβδομάδες γνωρίζει το σύζυγό του, το Θοδωρή.
0: Άκου τώρα να δεις.
4: Άκου τώρα.
0: Τι στόπε.
5: Να πάω στην Πενεγάκη.
0: Τι να κάνω. Για το μέλλον μου να μου πει, όχι για να βρω γκόμενο, έχω γκόμενο.
5: Μπέτι μου, να συμβουλευτούμε την Ελένη Μενεγάκη, γιατί από ό,τι φαίνεται γνωρίζει.
0: Καλημέρα, Ελένη. Ήρθα να μου πει τι μελιγενέστε σε σχέση με τα επαγγελματικά. Τέτοια πράγματα θα την ρωτήσω.
5: Θα έχει πολύ πλάκα. Μην χτυπήσει το κουδούνι. Στείλε μήνυμα στο Instagram. Να δούμε τι θα σου απαντήσει.
0: Να μπει στη βαράει, λέει τη Μενεγάκη, και γίνεται αστρόλογος, φαντάζεσαι.
5: Εντάξει, δεν το βλέπω. Γίνεται.
0: Να ξέρει πάντω ότι ξέρει τρομερά.
5: Μα το βλέπω εδώ, το διαπιστώσαμε.
0: Και νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, ότι τα άμαθε από την Λίτσα. Δηλαδή από τον πρωινό καφέ, άρχιζε να ρωτάει, να διαβάζει. Μπορεί να τη έδωσε και η Λίτσα βιβλία να πάρει να διαβάσει όταν έβλεπε ότι την ενδιαφέρει.
5: Σίγουρα.
0: Τρομερό.
5: Λοιπόν, για το φινάλε, σα κρατώ άλλο ένα παιδί του Χόλιγουτ που απαρνιέται το επιθετό του.
0: Οχ.
5: Τόμ Κρούζ και η κόρη του αλλάζει σελίδα. Άφησε πλέον και επίσημα το επίθετο του πατέρα της. Το κορίτσι είναι το μπαμπαμπα τον Τόμ Κρούζ και την Γκέιτι Χόλμς μητέρα. Πλέον λέγεται Σούρι Νοέλ. Ναι. Είναι το δεύτερο όνομα.
0: Όχι Κρούζ, Σούρι Νοέλ.
4: Το ψήξε πολύ.
0: Πολύ καλά έκανε πάντως που το άλλαξε. Γιατί ο μπαμπάς της μετά το χωρισμό με τη μαμά της, επειδή η Κέιτι Χόλμς και όλες σου οι γυναίκες δεν έχουν ασπαστεί τη σαϊεντολογία και δεν δέχονται.
4: Εκεί το πήγε.
0: Εκεί. Όχι, αυτός είναι ο λόγος που χωρίζει πάντα. Η σαϊεντολογία. Δεν δέχονται να μπουν, ούτε η Νικόλ Κίτμαν μπήκε, ούτε η Κέιτι Χόλμς μπήκε. Δεν δέχονται κάποιους όρους σε σχέση με τη σαϊεντολογία. Της χωρίζει. Και δεν τις ξαναματαβλέπει. Και τα παιδιά της Νικόλ Κίτμαν, είχε παιδιά με την Νικόλ Κίτμαν, τον Κρούζ, υιοθετημένα. Γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Okay. Δεν ξέρω τι γινότανε. Μετά έκανε όμως η Νικόλ, δικά της. Είχαν υιοθετήσει λοιπόν δύο, τα οποία δεν άφησε ξανά την Νικόλ να τα ξαναδεί. Δεν έχει σχέση με τα πρώτα της παιδιά η Νικόλ Κίτμαν που τα μεγάλωσε.
5: Άκου τώρα.
4: Κοίτα τι μαθαίνεις, εγώ δεν τα ήξερα αυτά.
0: Γιατί τα πήρε μαζί τους στη σαϊεντολογία.
5: Η Μπέτι είναι λες και η Μπέτι είναι καθέ μαζί τους.
0: Σε αυτά δεν παίζομαι, τα διαβάζω όλα, μου αρέσουν πάρα πολύ.
5: Ωραία.
4: Και έτσι και η Κρούζ
0: με το που χώρισε με τον Τόμ Κρούζ και αρνήθηκε αυτό, δεν το ξαναείδε το παιδάκι. Το μεγάλωσε μόνη της η Κέιτι Χόλμς.
5: Ναι,
0: δεν έχει καμία σχέση με το παιδί. Δηλαδή είναι τρέλα τώρα αυτό, έτσι.
5: Λοιπόν, για αστρολογικά Ελένη Μενεγάκη, για Hollywood Μπέτι Μαγεία.
0: Για Hollywood, για να Μπέτι Μαγεία. Τα ματάκια εδώ, στη δασκάλα.

0: παιδιά, οι απόψεις σε σχέση με το αν προτιμάνε νησί, θάλασσα, βουνό, εξωτερικό, εσωτερικό. Βασίλης, ας πούμε, λέει, πέρσι είχαμε πάει Ισπανία, Βαρκελόνη, Βαλένθια, Μαδρίτη, κάναμε 4.000 χιλιόμετρα και ήταν πιο φτηνά από το να κάτσουμε 15 μέρες στη Μήλο. Μέσα σε αυτή την τιμή ήταν και το αυτοκίνητο και η διαμονή στα ξενοδοχεία και υπήρχε μεγάλη διαφορά.
1: Και είναι και καλοκαιρινός προορισμός σχετικά. Είναι η Ανδαλουσία, είναι Ισπανία.
0: Ο Παύλος λέει, καλημέρα, καλοκαίρι ίσο νησί. Το σπίτι μου βέβαια λέει στον Καστελόκαμπο στην Πάτρα, είναι 100 μέτρα από τη θάλασσα. Άρε πατρινός, είναι ο Παύλος, ρε. Λοιπόν, Θέα γέφυρα Ρίου. Μπράβο. Παραλία κοσμική, οπότε ωραίο. Μια χαρά.
1: Κομπλέ.
0: Μια χαρά.
2: Έχει ωραίες
0: λοιπόν,
2: παραλίες
0: εκεί. Η Δάφνη λέει πολλά φιλιά στο πρωινό παρεάκι. Πέρυσι λέει εξωτερικό που είχα κάνει λάθος, λέει να πάω. Λάθος, ας πούμε, είδες η Δάφνη, δεν της άρεσε. Ιταλία συγκεκριμένα. Όχι σε μέρη που να μπορείς να κάνεις μπάνιο, είχε 40 με 42 βαθμούς κάθε μέρα. Πουθενά να δροσιστείς. Άπειρο κόσμο παντού και έζεχνε ψημένο σκουπίδι με ποντίκια να χορεύουν γύρω-γύρω μακαρένα.
1: Ναι,
0: οπότε λέει λάθος η επιλογή να πας κάπου που είναι εξίσου ζεστά όπως εδώ. Και να μην έχει και θάλασσα.
2: Σωστό.
0: Θέλει λοιπόν ή να πας κάπου κρύα ή να πας λοιπόν στο βουνό ή αν είναι κάπου ζεστά να έχει ωραίες παραλίες. Και σίγουρα η ελληνική φύση δίκιο. Εντάξει, δεν είναι.
1: Την πάτησε.
0: Λοιπόν, ο Φώτης λοιπόν ήταν λέει χρόνια κάτοικος του εξωτερικού και δεν μπορεί να φανταστεί τις διακοπές του εκτός Ελλάδος.
2: Λογικό.
0: Καλοκαίρι στο θάλασσα, εντάξει, ήταν και στο εξωτερικό, οπότε
2: βέβαια.
0: Φαντάζομαι του
2: υπάρχει
0: έλειπε.
2: Το
0: βέβαια, λέει, δεν είναι μόνο η νησιωτική Ελλάδα, είναι και η πυρωτική. Να αναφερθώ λέει στο νομό Μεσσηνία, στο νομό Πρεβέζη, στη Θράκη. Αναφέρει εδώ, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορεί να μην δει και ο ίδιος με τα ίδια το μάτι αυτό που είπες εσύ η Αθηνά νωρίτερα, τα κορίτσια που πήγαν στην Πάρο, ας πούμε, να διασκεδάσουν
2: ναι,
0: και ήταν πάρα πολύ ακριβά τα πράγματα. Έχουν ξεφύγει η αλήθεια είναι τα πράγματα.
2: Λίγο μέτρο, ρε παιδί μου.
0: Τι να πω τώρα.
1: Ναι, αλλά...
0: Ο Χρήστος, ας πούμε, ψηφίζει. Καλοκαίρι Ελλάδα, χειμώνα τροπικά. Ταϊλάνδη, Βιετνάμ.
1: Ορίστε.
0: Αν πας η Ιαπωνία, λέει για σένα, να πας και ο Τοσάκα.
1: Εντάξει.
0: Και το 15 Αύγουστο Κλαρίνα, λέει.
1: Βέβαια. Μια χαρά τα
0: σκέφτεται. Ο Γιώργος, ας πούμε, λέει βουνό, πρόβιο παϊδάκι και τσίπουρο. Τέτοια θέλει, δεν θέλει.
2: Ωραία, τι μας είπες, ρε Γιώργος, στην ψυχή μας μίλησες.
0: Λοιπόν, και ο Κωνσταντίνος ψηφίζει Κύπρο, που συνδυάζει νησί, εσωτερικό και εξωτερικό ουσιαστικά.
1: Και πολύ ζέστη επίσης.
2: Κύπρος μας, ωραία.

0: σας έχω μια πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου, στο Taekwondo. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Την Κυριακή, λοιπόν, 4 Οκτωβρίου, στο Taekwondo, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε, κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Θα μου πεις τώρα Media Partner Antenna, έτσι. Και Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια, γιατί θα μου πεις εσύ.
1: Νωρίς,
0: γιατί μας το λες νωρίς-νωρίς. Θα μπεις στο more.com και θα βρεις εισιτήρια. Ωραία. Early Bird σε καλύτερη τιμή.
1: Που μας το θύμισες.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε εντός λίγων λεπτών.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό. Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του ελεγκτικού σύμβουλου ρυθμού, 4 εκατομμύρια και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα δέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Αρτίστη Ταλιάνη και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Πάμε πρωινό με την
1: Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρε παιδιά, κατεβάσατε το Μασούτι Σαπ. Γιατί ναι, το σούπερ μάρκετ σας είναι πάντα μαζί σας. Με την εμπειρία λοιπόν των 50 χρόνων.
11: Είπα να σου πω ναι.
2: Κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Ναι. Δεσμεύετε το διάστημα παράδοσης που σας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιείτε ή vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, είτε online είτε στο κατάστημα. Ενημερώνεστε για τα φυλάδια προσφορών και βρίσκετε ακόμα και συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτι Σαπ, τα σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Μάθετε περισσότερα στο www.masoutis.gr και κατεβάστε το τώρα. Για κατέβασε το χάρτη να δούμε, έχει κίνηση Φορτούνη. Ο Πράκτορ.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Ο Πράκτορ τώρα θα μας ενημερώσει.
11: Λοιπόν, Αλέξανδρε, μας έστειλε πριν κάποιος ένα μήνυμα στο Viber και έλεγε ότι έχει κίνηση στα διόδια της Αττικής Οδού. Ο Φώτης, και ότι έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα. Λοιπόν, ισχύει. Έχει μποτιλιάρισμα, παιδιά, από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι εδώ πέρα, ειδικά στο κόμπο της Μεταμόρφωσης. Απλά ο Φώτης, επειδή ήταν στο εξωτερικό, από ό,τι φαίνεται μέχρι πρόσφατα, δεν το έχει καταλάβει ότι συμβαίνει αυτό σχεδόν καθημερινά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Δυστυχώς συμβαίνει έτσι. Και στο κατέβασμα από το ποτάμι, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τα Κτέλ επίσης έχει. Και στην είσοδο της πόλης, αν κινείστε στην Εθνική Οδό, στην Αθηνών, από το ύψος της Θηβών και του ΔΕ, αυτά, και ανεβαίνοντας στη Συγκρού. Μετά το φίξ μέχρι το στήλος έχει μποτιλιάρισμα. Υπομονή.
1: Ο καιρός σήμερα.
12: Κύριε, εδώ το πιλωτήριο της κτήσης Αττική 729. Ο κυβερνήτης σας ενημερώνει για τις καιρικές συνθήκες της ημέρας. Παρακαλούμε, δέστε τις ζώνες σας γιατί το ξέρει ξεκινάει. Θα σας πάω πολύ πετούμενο, πολύ αερικό, πολύ νεραϊδίσιο.
13: Τσιριτρί, τσιριτρό.
12: Οι συνθήκες επίσης χαρακτηρίζονται ως VMC, δηλαδή Visual Meteorological Conditions, δηλαδή εξαιρετική ορατότητα και καθαρός ουρανός. Θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Σακάει τα ρούγα μας, αλλά εντάξει, δεν καταλάβετε τίποτα γιατί εδώ το κλιματιστικό δουλεύει βουλ.
2: Θα συσχυριστεί η πέτσα μας.
12: Βόρειο ρεύμα 4 σε ξυβοφόρ, με τις μεγαλύτερες εντάσεις ανατολικά. Δεν αναμένεται ανατάραξη, άλλωστε με τη δική μου εμπειρία θα πάτα τσαλάκωτη στον προορισμό σας. Εκτός αν προσπαθήσετε να σηκωθείτε από τις θέσεις σας, όπως ο κύριος που βλέπω εδώ κάτι μου ενημερώνει, έχει σηκωθεί ένας κύριος γορεύτης φτετέλια πίσω. Ας καθίσει στη θέση και τα τσίφτε τέλεια όταν φτάσετε, όταν φτάσετε στο πανηγύρι. Αυτά ήταν. Fly the level καλοκαιριού, ωραίο, έθριο. Μελτεμάκια από αύριο, δροσίτσα κτλ. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμπαθώ. 2, 10, 68, 35, 7, 22.
2: Ξεκινάτε να καλείτε τώρα γιατί η Μαντάμ Μπακίρα μπαίνει στο στούντιο. Ο αγαπημένος μου καιρός είναι αυτός, να ξέρεις.
14: Ναι, και εμένα.
2: Τρελαίνομαι.

0: Καταπληκτικός λοιπόν Κωνσταντίνος Αργυρός και light στο ηλιοβασίλεμα. Ήρθε η ώρα για να παίξουμε με τα Μαντάμ Μπακίρα που θα κερδίσει αυτός που θα ανακαλύψει το τραγούδι που θα μας πει η Μαντάμ Μπακίρα. Δύο πίτσες φαν από την Πίτσα Φαν, έτσι δεν είναι?
1: Γιάνκα Αλφόρνο, δέκατε
0: μαχείο.
1: Γιατί η Ζήμη Αλφόρνο είναι συγκεκριμένη.
0: Ωραία. Έχουν έρθει τα mini kids burgers όμως στην Πίτσα Φαν.
1: Ναι,
0: και μάλιστα παίρνετε τρία από αυτά, τρία mini kids chicken burgers με πατάτες, μαζί και τη θεϊκή γλυκιά πίτσα, sweet pizza crunch merenda Oreo strawberry. Και όλα αυτά με 13,90 ευρώ. Μπαίνετε στο pizzafan.gr και παίρνετε την παραγγελία και την προσφορά.
1: Φανταστικό.
0: Πάμε
1: φανταστικό
0: να υποδεχτούμε γρήγορα τη Madame Bakira.
2: Damion Grrr. Onke.
3: Madame Bakira.
1: Good morning, Madame Bakira.
4: Good morning, Toyota. How are you?
1: Very, very fine.
4: Me very fine also because it's Wednesday. Είναι Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Τρελαίνομαι για Wednesday.
1: Τρελαίνεστε για Wednesday.
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ Wednesday.
1: Και εμένα.
4: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτή η ημέρα η Τετάρτη. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
4: Είναι στη μέση της εβδομάδας και προσμονείς το Σαββατοκύριακο.
0: Και αυτή
4: δεν είναι σαν τη Δευτέρα που είναι Τσάκαρο Δευτέρα. Δεν είναι η Τρίτη που είναι μετά τη Τσάκαρο Δευτέρα. Είναι Τετάρτη.
1: Στεναχωριόμαστε λίγο που θα σας αποχωριστούμε, βέβαια, γιατί έρχεται και η Παρασκευή 31.
4: Εμείς θα τα βλέπουμε. Εγώ θα πάω και στην Ιαπωνία. Θα συναντήσω τον Βασίλη.
1: Yes. Α, ναι, το ξέρω, μου το είπε ότι θα πάτε Τόκιο μαζί.
4: Θα έρθω όταν θα είσαι εσύ στην Πάρο.
1: Θα πάτε, θα έρθετε, θα είστε εκεί.
4: Ναι, θα έρθω να σε βρω, Αθηνούλα.
1: Ωραία, εννοείται. Θα γίνει
4: ραντεβού
1: έξω από το σπίτι του Πάριου να δώσουμε ραντεβού. Να μην ξεχνόμαστε.
0: 27 γυρνάμε από Ιαπωνία, 28 θα έρθει μαζί σου.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
0: Φύγαμε.
3: Nailed it.
4: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή παρακαλώ?
0: Κάνει θόρυβο.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο και μη μας έχετε ανοιχτή ακρόαση. Τα μάθα κι εγώ, είδατε.
1: Μπράβο, μπράβο.
5: Ναι, εντάξει, όλα καλά.
4: Καλύτερα τώρα. Σας ακούμε λίγο από το πηγάδι, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
5: Η τηλεφωνία αυτή
4: είσαι. Η τηλεφωνία. Λοιπόν, πώς είναι το όνομά σας?
5: Χαρούλα.
4: Γεια σου, Χαρούλα.
5: Είσαι... Καλημέρα, παιδιά. Είσαι σαν... Καλές διακοπές να έχετε.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Χαρούλα. Εσύ δεν θα πας διακοπές?
5: Θα πάμε σε λίγες μέρες.
4: Άντε, άντε, με το καλό που αν επιτρέπετε.
5: Κεφαλονιά.
4: Κεφαλονιά. Μ' αρέσει πολύ στο Μύρτο. Και στο χωριό η Άσος.
1: Ωραία,
4: μ' αρέσει πάρα πολύ η Άσος. Είναι φανταστικό χωριό.
1: Πολύ.
5: Μπράβο.
4: Λοιπόν, να το πω.
5: Πες το.
4: Το λέω. A chicken fat, a white bullet. The crazy one started for a stroll in the sunshine. And a black rooster.

0: Cock-a-diddle do, Scotting Cat. Cock-a-diddle do, Black Roster is Scotting Cat. Cock-a-little do.
1: Τι είναι αυτό?
2: Τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Ούτε εγώ ρε εσύ.
0: Cock-a-little do, Scotting Cat. Cock-a-doodle do, Black Roster is Scotting Cat.
3: Τι είναι αυτό, παιδιά?
0: Λοιπόν, το πρώτο, αδερφή, το πρώτο. A chicken fat, a white bullet. Από αυτό μόνο πρέπει να το βρεις.
3: Α, αυτό κάτι μου κάνει.
1: Τίποτα.
2: Όχι, δεν πειράζει.
3: Έλα, χαρούλα, δεν πειράζει.
1: Άλλη γραμμή, άλλη γραμμή.
0: Έχουμε άλλη γραμμή.
1: Βεβαίως.
0: Για πάμε, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι τη γραμμή, παρακαλώ?
4: Άκης.
0: Πώς?
4: Άκης.
0: Από Παναγιωτάκης.
4: Από το Αντωνάκης.
0: Από το Αντωνάκης. Αντώνης είσαι, ρε, μίλα.
3: Συγγνώμη να ακούς. Ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, ακούω. Το βρήκες, Αντώνη?
4: Θα το ξανακούσουμε άλλη μία.
0: Άντε πάμε να το ξανακούσουμε άλλη μία. Αλλά πού είσαι, πετάς με τα αερόστατο, πού είσαι?
3: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
4: Είμαι στο αμάξι.
0: Γι' αυτό ακούγεται.
1: Στο λοιπόν, Ζέπελιν.
0: A chicken fat, a white bullet. The crazy one started for a stroll in the sunshine. And a black rooster. Cock-a-doodle-doo is cutting her.
3: Αυτό θα σκέψουμε να το βρω τι είναι.
0: A black rooster is cutting her.
1: Το ωραίο σημείο.
4: Δεν μπορώ να το βρω. Αυτή η σειρά με
0: μπερδεύει. Ωραία, Τόνι.
3: Είναι δύσκολο.
0: Για βγάλε και τρίτο να δούμε, θα το βρω, ναι.
1: Τρίτος και τυχερός.
3: Μπορεί να το βρει και ο τρίτος.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Good morning. Who is this?
4: Τι κάνετε?
0: Καλά. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Τι κάνεις?
4: Μια κότα στρούμπου.
3: Ωραία. Μια κατασπρή πουλιάδα. Το κότα κότα κότα να μας πείτε τι είναι.
0: Έφυγε γίνει μια κότα στη λιακάδα.
1: Και τώρα?
0: Ναι, άκου. Και να μας πούμε την αλήθεια. Κοκοκο.
1: Ήταν το κόκο. Πώ θα μεταφράσει το κοκοκό, έχει δίκιο. Κοκοκό.
3: Κωνσταντίνη, είσαι ο γνωστό Κωνσταντίνο Θεοποιητή.
4: Θεμουά.
3: Λοιπόν, άκου να δει, δεν ξέρω αν άκουγε εχθέ την εκπομπή μα, την Παρασκευή, αυτή που είναι η τελευταία εκπομπή, να γράψει ποίημα γιατί σα περιμένουμε όλου του top 5 και είσαι σίγουρα με στο top 5 των ποιητών.
1: Και σε λέγαμε να ξέρει.
3: Ναι, σε μελετήσαμε χθε. Σε μελετήσαμε.
1: Οπότε, αν έχει χρόνο την Παρασκευή.
4: Να φερνιζόμουν. Έχουμε battle λοιπόν την Παρασκευή.
3: Έχουμε battle την Παρασκευή. Ναι.
0: Είναι battle, θα πέσουν κορμιά.
3: Ο καλύτερο θα κερδίσει.
0: Θα πέσουν κορμιά, θα βγουν τα σπαθιά.
1: Σε περιμένουμε. Και μπράβο και για σήμερα.
0: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε, είσαι πανέξυπνο.
3: Πώ δεν το σκεφτήκαμε, ρε Φορτούνη, κοκοκοκοκο.
1: Μα το μετέφρασα πώ.
3: Αυτό το ντουντουντού δεν καταλάβαμε.
0: Είναι κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο κοτάκι είναι τώρα.
1: Καλά και εσύ τώρα. Τα φιλιά μας, οι κότες το έσκασαν. Άντε, γεια.
0: Bye bye, φεύγω κι εγώ. Θέλει δωράκια, πάρτο. Θέλει πως κλείσεις, πάρτο. Θέλει και πείμα, πάρτο. Θέλει παιχνίδια, πάρτο. Θέλει λεφτάκια, πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
0: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
3: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
0: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
0: Προϊόντα Νταβ, 1+1 δώρο.
3: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
9: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
8: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
9: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
10: Μεταφορές μετακομίσεις Σάββας Μακρύς. Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
11: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
10: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
12: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
13: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
14: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
17: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
18: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
19: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
20: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
21: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου.
22: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: 9.49, 9 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ, ζωντανοί. Θέλω να σας πω, τέλη Ιουλίου στη σκηνή Σαροξυγκρότημα.
1: Αντέχουμε.
0: Αντέχουμε. Η Λέσχη είναι εδώ. Η Λέσχη είναι εδώ και θα μοιράσει 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 εισιτήρια γύρνα. Έτσι, οπότε θέλω να είστε πολύ ενεργοί, να γράψετε ένα ωραίο ποίημα. Τι λέτε να βάλουμε τη λέξη βουνό?
1: Λέμε ναι, μας αρέσει
2: θα
1: το βουνό.
2: Θα βάλουμε τη λέξη βουνό, ναι, μέσα στο ποίημα, θα μας κάνετε να γελάσουμε,
0: ναι.
2: Και ο νικητής Golden Star Ferris, έτσι.
0: Και πήγαινε και γύρνα, διπλός, όποιο προορισμό επιλέξει.
2: Αυτό είναι το κορυφαίο, ναι. Διαλέγεις πού θες να πας.
0: Μα αυτό είναι το καλύτερο, εννοείται, δεν
2: κατάλαβες.
0: Το συζητώ.
1: Και εισιτήρια και τα χρησιμοποιείς για όπου θες εσύ.
0: Ναι, και τι και ζητάμε ρε παιδιά, ένα ποίημα ζητάμε, ναι. Τι ζητήσαμε, τον ουρανό μετάστρα, ένα ποίημα με τη λέξη βουνό.
2: Και πρόσεξε, έχεις και κανονίσει τις διακοπές σου τον Αύγουστο. Μπορείς να το βάλεις Σεπτέμβριο, Οκτώβριο,
0: Νοέμβριο.
2: Δεν είναι δεσμευτικό.
1: Όποτε
2: θέλεις τα εισιτήρια, αγάπη μου. Γράψε ποίημα με τη λέξη βουνό μέσα.
0: Εμείς θα πάμε μαζί ως τις 10. Δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, γιατί μετά θα ζητήσω και λογαριασμό. Το νου σας.

0: Dr. Betty.
1: Δεν μου λες, Αθηνά.
2: Ορίστε.
1: Πιστεύεις ότι γι' αυτό που κάνεις αμείβεσαι καλά?
3: Ωραίος καιρός σήμερα.
1: Ξεκινάμε την Παρασκευή.
2: Γιατί
3: ξεκινάμε Παρασκευή.
2: Ξεκινάμε Παρασκευή με τον Τάκη το Ζαχαράτο.
3: Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος με το μισθό.
1: Πάντα
3: θέλουν να κάνουν παραπάνω.
1: Ξέρετε γιατί. Ξέρετε τι φταίει.
2: Τι φταίει.
1: Δεν κάνετε σεξ.
3: Α, εκεί που το πάμε, μου το
1: φέρνει. Θέλει, κάντε περισσότερο σεξ. Τα σου έλεγα τώρα. Με ποιον? Γιατί ο Γιάννης δεν μπορεί.
2: Όχι, άμα μου λες ότι ο μισθός μου εξαρτάται από το ότι δεν κάνω σεξ, τι πρέπει να κάνω?
1: Με τον άντρα σου.
2: Με τον άντρα μου δεν
1: κάνω. Θα κάνεις περισσότερο σεξ για να αυξήσεις τα έσοδα. Πώς θα αυξηθεί ο μισθός? Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Έγινε μια έρευνα που παρουσιάστηκε σε ξένα μέσα. Έρχεται λοιπόν αυτή η έρευνα να αποδείξει πως οι άνθρωποι με ενεργή σεξουαλική ζωή αμείβονται καλύτερα από εκείνους που δεν τα καταφέρουν τόσο καλά στο συγκεκριμένο τομέα. Κάνοντας λοιπόν αυτό το πράγμα τώρα, έτσι, δεν σε κάνει να δεις το σεξ με άλλο μάτι?
3: Ναι.
2: Με το μάτι μου ταλίθωρο που τρέχει στο κατήφορο.
3: Ωραία.
1: Λοιπόν, υπήρχε δείγμα 7.500 ανθρώπων.
2: Ναι.
1: Ηλικίες 26 έως 50 ετών.
3: Ωραία.
1: Αυτοί που βλέπουν το κρεβάτι σαν κάτι παραπάνω από ένα έπιπλο για ύπνο και απολαμβάνουν το σεξ αμείβονται 5% καλύτερα από τους υπόλοιπους. Ενώ αυτοί που δεν κάνουν σεξ αμείβονται με 3,2% λιγότερα χρήματα σε σχέση με τους σεξουαλικά ενεργούς. Όταν κάνεις σεξ, είσαι χαλαρός. Έχεις αποβάλει τα νεύρα, τις τοξίνες του οργανισμού.
3: Δεν είσαι
1: χαλαρώνεις, ηρεμείς,
3: ωραία, δεν είσαι κακομαμημένος που λένε. Οπότε ναι, έχεις και άλλο τρόπο να διεκδικήσεις πράγματα.
1: Ναι. Έχεις όρεξη στη δουλειά σου. Έχεις δημιουργικότητα. Okay, ναι. Έχεις χαλαρότητα. Δεν τα παίρνεις όλα τόσο τις μετρητής. Δεν γκρινιάζεις. Κατάλαβες.
3: Ναι.
1: Οπότε, κάντε περισσότερο σεξ.
2: Για να αυξήσετε το μισθό σας.
3: Ακριβώς.
1: Για να είστε καλύτεροι σε αυτό που κάνετε και να αυξήσετε και το μισθό σας. Γιατί άμα είσαι καλύτερος, δεν θα είσαι και πιο περιζήτητος.
2: Κοίταξε, τώρα μου ανοίγουν τα νέοι ορίζοντες. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν το ήξερα και είναι και δελεαστικό.
1: Τώρα εξηγούνται όλα.
2: Είναι δελεαστικό και δηλαδή θα πάω στο σπίτι και θα το συζητήσω με το σύζυγο.
1: Τι
2: θα του πω, πρέπει να αυξήσουμε τη συχνότητα.
1: Θα μπορεί το δει στον Γιάννη, θα το πει Γιάννη, κατέβασέ τα.
2: Κανόνισε.
1: Κατέβασέ τα κατευθείαν.
3: Γιάννη, θέλω αύξηση.
1: Γιάννη, έχουμε χάσει χρόνο. Γιάννη, θέλω αύξηση. Και εγώ τι θα κάνω, θα σου πει. Αυτό που πρέπει, θα του πει Γιάννη.
3: Το ότι μα πηδάνε στη δουλειά δεν πιάνετε.
2: Όχι, αυτό δεν πιάνετε.
1: Αυτό δεν είναι ένα άλλο κομμάτι, θα επανέλθω με έρευνα.

0: Λοιπόν, δεν θέλω να μου ξεχνιέστε. Θέλω να γράψετε ποίημα, ναι, έτσι, με τη λέξη βουνό. Βεβαίως. Διότι σήμερα θα δώσουμε από την Golden Star Ferries 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 γύρνα δώρο για εσάς. Όποιο προορισμό εσείς θέλετε, σε αυτόν που θα πει το καλύτερο ποίημα που θα μας κάνει να γελάσουμε. Τι έγινε πάλι, επιβεβαιωζόμαστε, ρε Φορτούνη.
1: Γύρε, έξω να υποδεχτούμε τους επιβάτες. Μιλάω στο πλήρωμα.
0: Yes, Captain.
2: Είναι η διαδικασία που γίνεται κάθε φορά κατά την επιβίβαση. Δεν μπαίνουν οι αεροσυνοδοί. Και βλέπουμε, μπράβο, τους αεροσυνοδούς να μας χαιρετάνε, χαμογελαστούς.
0: Ναι,
2: ή δίνουν καμία κάμερα μελίτσα, έχει καλώς ήρθατε και λοιπά.
0: Welcome, βεβαίως, και μας κοιτάνε από πάνω μέχρι κάτω.
2: Και λες, τι ωραία, τι ευγενικό, τι επαγγελματικό. Νομίζεις ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει που είπε η Μπέτη.
0: Τι,
2: δεν είναι χαιρετούρα
0: υποδοχής, δηλαδή.
2: Όχι, είναι τσεκάρισμα για να δούνε τι ρόλο βαράς, αν μπορεί να είσαι μεθυσμένος, αν φέρεις κανένα περίεργο αντικείμενο, αν τουλάχιστον έχεις, τι νοητική κατάσταση έχεις, για να ξέρουν.
0: Α, και εγώ ένιωθα μια υποχρέωση μεγάλη.
2: Όχι, παιδί μου, το κάνουμε για λόγους ασφαλείας.
3: Η άλλη στην πόρτα και σε βλέπει, έρχεσαι. Και λέει, όχι, αυτή είναι από αυτές που θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Γεια σας, περάστε, θα μας ζαβήσει τα πρέκια αυτή.
2: Μπράβο. Αυτό συμβαίνει.
3: Πω, δε σε αυτόν που έρχεται τον κρίνει.
2: Και μετά βλέπουν σε ποια θέση κάθεσαι.
0: Και τι,
2: τι πρόβλημα μπορείς να δημιουργήσεις.
3: Θα το πετάξουμε έξω που χρειαστεί.
2: Αυτό. Αυτό τώρα πολύ θα μας ζητάει.
3: Τσεκάρουν, το τσεκάρισμα κάνουνε.
0: Κάνουνε τσεκάρισμα.
3: Σκανάρισμα.
2: Face control, σαν κλαμπ είναι.
3: Ναι, ναι, face control. Σε βλέπουν και σου λέει, αυτή θα δημιουργήσει πρόβλημα. Σε κόβουνε, έχουν ψυχολογήσει αυτή την κόσμο.
0: Τι έκανε.
3: Εσένα που λέει ο λόγος, ρε παιδί μου, κατάλαβε.
0: Πω, από και ένιωθα εγώ μεγάλη υποχρέωση για τους ανθρώπους. Πάρτε υποδοχή.
3: Τώρα που θα πας, πώς θα τις αντιμετωπίσεις ξανά, άμα τις δεις.
0: Τώρα θα τις πω, τι με κοιτάζει, σου γιομίζω το μάτι. Ε! Μου τα είπε η μαγκύρα με το Φορτούνι. Με τσεκάρισε.
3: Με ενημερώσανε για το ποιόν σου. Το τι κάνει στην πόρτα.
0: Εμάς των τριών θα μας τέριαζε να είμαστε στην πόρτα και να τσεκάρουμε.
2: Καλά και εσύ.
0: Κόβαμε και θα ράβαμε.
2: Και βαθμολογία.
3: Μόνο θα κόβαμε θα ράβαμε. Δεν νομίζω να κάναμε τίποτα άλλο όμως.
0: Θες να δεις τα έχει με αυτήν από την 7α.
3: Το βλέπεις αυτόν.
2: Καλημέρα.
3: Είναι αυτός ένα κουμάς.
2: Τι καλημέρα. Δεν έχω πει τίποτα. Καλά είμαι.

0: θα με πονέσεις.
1: Πριν το διάλειμμα να σας πούμε ότι εδώ πέρα είναι και τα νέα προϊόντα Mr. Grant από τον Μασούτη. Τα δοκιμάζουμε και σήμερα από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα, τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις, με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί, και η λέξη των καμένων ποιητών σε λίγο έρχεται.
2: Άρα... Θα φύγουμε τώρα εμείς. Θα πάμε σε διαφημισούλες. Εσείς θα γυρίσουμε. Θα... Μόλις σας δώσουμε το σήμα, θα βγείτε αέρα, θα απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη βουνό και θα κερδίσετε 2 εισιτήρια. 2 πήγαινα, 2 γέννα. Σε όποιο προορισμό εσείς θέλετε. Γι' αυτό το νου σας, ακονίστε τα στυλό και τα μολύβια σας.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουν.
11: ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
13: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
14: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
15: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε 9 και 31 συγκεκριμένα και εγώ έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε ένα τόπο μαγικό, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος λοιπόν σε καλεί, γι' αυτό ακολούθησε εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς. Ακολούθα τώρα το Φορτούνι να δεις, έχει κίνηση στους δρόμους.
16: Η κίνηση.
2: Θα μας τα πει όλο ο πράκτορ Βούφου Βασίλης Φορτούνης.
1: Έχει 29 ο μήνας Ιουλίου και έχει κίνηση και μάλιστα πάρα πολύ και στο ποτάμι και προς τα πάνω στη Συγκρού ανεβαίνοντας και κυρίως στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι, γενικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Όλο αυτό το κομμάτι είναι μποτιλιαρισμένο. Οι παραλιακοί αναδιαστήματα ανάμεσα από τον Άλυμο και το Σταύρος Νιάρχος επίσης και τέλος μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Υπομονή. Κάποια στιγμή θα ηρεμήσουν.
2: Μάζονται για να φύγουν, τα τελευταία ψώνια.
1: Λες, κίνηση.
17: Λοιπόν,
1: και στο Ελβέλα έχει κίνηση.
17: Σωτήρη, άνοιξε το μικρόφωνο για να μιλήσουμε στον κόσμο, να ενημερώσουμε. Άνοιξε το μικρόφωνο. Λοιπόν, όλη μέρα από το πιλωτήριο. Σας μιλάω ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Ground crew, pushback complete. Taxi to runway 29, cleared for take off προς μια ζεστή ημέρα στην Αττική. Κλάιμπεν Μέντιν, καλοκαιρινή διάθεση, εξωτερική θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Αναμένουμε crosswind από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 βοφόρ, κυρίως στα ανατολικά. Αλλά η πτήση παραμένει πολύ smooth, έχουμε ένα visibility πάνω από 10 χιλιόμετρα και καβουκ σχεδόν σε όλη τη διαδρομή. Οπότε όσοι κατευθύνεστε στις παραλίες όταν με το καλό προσγειωθούμε, έτσι όπως θα είσαστε
1: παγωμένοι,
17: χαλαρωμένοι.
1: Γιατί... Παγωμένοι γιατί το ταγώσαμε στην καμπίνα.
17: Λοιπόν, τα παράπονα για τα... Ακούμε πολλά παράπονα για το κλιματιστικό. Το κλιματιστικό δεν πρόκειται να κλείσει. Εάν ο κύριος Φορτούνης από τη θέση 14Β θέλει ανεμιστήρα, να ανοίξει το παράθυρο αν κοτάει.
2: Τον είχα κόψει εγώ μπαίνοντας. Κάπτον τον είχα κόψει μπαίνοντας ότι είναι από τους γκρινιάριδες.
1: Πραγματικά.
17: Κάπου δεν σ' άκουγα.
1: Πραγματικά.
2: 2-10. 68-35-7-22. Για περάστε οι ποιητές μας. Για καθίστε να πάρετε σειρά, γιατί βγαίνουμε μετά να απαγγείλετε τα βήματά σας με τη λέξη βουνό, να κερδίσετε εισιτηριάκια σας.

0: Διότι τώρα ανοίγουν οι πύλες και υποδεχόμαστε τους καμένους ποιητές μας.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Να βγείτε στον αέρα για να παίξετε και να κερδίσετε. Καλημερίζουμε τον πρώτο ποιητή. Good morning.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα από το πιλωτήριο, μας παίρνετε κι εσείς.
2: Από το πολιτήριο, από το πολιτήριο.
0: Έτσι, μπράβο. Το όνομά σα.
2: Ο Χρήστος είμαι, ο Χρήστος.
0: Ο Χρήστος, ο συγκυβερνήτης της Αθηνάς, έτσι.
3: Ναι, να πάρουμε και ένα πλοίο με γκολ να σταθεί κάποια στιγμή.
2: Έτσι, έτσι.
0: Χρήστο, έχεις πείμα.
2: Έχω πείμα, έχω.
0: Ποιος φωνάζει από μέσα.
2: Φωνάζω διάφορα εδώ.
0: Τι, στη δουλειά
4: είσαι,
0: Χρήστο.
2: Στη δουλειά είμαι και εγώ.
0: Πού δουλεύει, να Χρήστο, αν επιτρέπετε.
2: Εστία.
0: Εστία. Ετοιμάζει τώρα
2: όλη κόβεις. Ελλάδα, όλη Ελλάδα.
0: Πετσοκόβεις τώρα τον ντοματίνι, το έτσι, το τέτοιο να τα έχει έτοιμα όλα, ε.
2: Όλα.
0: Έτσι. Για δώσ' το, ρε Χρήστο.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Είσαι ψηλή και άχαρη, σαν του βουνού την κορυφή. Σε είδα και σε πίστεψα πως είσαι για τρελή. Έτσι όπως πήγε να θυμπάνει, θα πέρασα από μενίδι και σε μύριζα και βρώμαγε σαν να σε κουνουπίδι.
4: Μπράβο, Χριστάρα.
3: Να σου πω κάτι, Χριστά, πραγματικά.
0: Εμπνεύστηκες πρωί-πρωί κόβοντας το κουνουπιδάκι.
2: Μ' άρεσε. Βρωμάει, λέω, θα το συνδυάσω έτσι.
4: Μ' άρεσε, είναι χαλαρό.
3: Και εμένα μου άρεσε.
4: Ο άνθρωπος σκέφτεται τώρα τις διακοπές του.
3: Είναι χαλαρό, έχει βρει τον εαυτό.
2: Το σκέφτομαι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Ωραίο.
2: Είναι για ένα τετραήμερο, εντάξει, δόξα τω Θεώ.
4: Ορίστε.
0: Μείνε στη γραμμή, Χρήστο, μείνε στη γραμμή. Για πάμε στον δεύτερο ποιητή, η Πίτρια. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σα, πώ ονομάζεστε?
5: Δημήτρης.
0: Δημήτρη, τι γίνεται?
5: Καλά, μια χαρά.
0: Δεν σε βλέπω πολύ όμως. Τι γίνεται, τι
5: συμβαίνει? Λίγο αγχωμένος, λίγο τρακ.
4: Γιατί?
0: Τρακ που βγαίνει στον αέρα σε εμάς, Δημήτρη.

0: Μπαίνει η γυναίκα λογική, ζητάει καπουτσίνο, λέω από μέσα δόξα σύ και αμέσως της τον δίνω. Τον παίρνει όμως, τον κοιτά, μου λέει δεν τον πίνω. Μου λέει εγώ σας ζήτησα γάλα από μπαμπουίνο. Φεύγω θα πάρω τα βουνά, τους λέω αριβερντέτσι, πηδώ και εξαφανίζομαι σαν Νάντια Κομανέντσι.
1: Πολύ καλό.
2: Εδώ δίνετε κανονικά κατευθείαν.
1: Κατευθείαν, αλλά.
3: Φτιάχνει καφέδε, Δημήτρη, φτιάχνει καφέδε. Είναι δουλειά σου αυτή,
0: όχι, όχι.
1: Α, δεν είσαι μπαρίστα.
3: Κοίταξε να δει.
2: Πολύ
1: ωραία. Νομίζω ότι είσαι μπαρίστα, Χριστό.
2: Κι όμω είχε έμπνευση.
1: Καταπληκτικό. Έχουμε άλλε γραμμέ.
2: Έχουμε πολλέ.
1: Έχουμε, αλλά μην είναι Δημήτρη, γιατί είσαι πολύ δυνατό υποψήφιο. Good morning.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώ ονομάζεστε?
4: Δήμητρα.
1: Ο Δημήτρης και η Δήμητρα. Αμέσως μετά το Δημήτρη και η Δήμητρα. Για δώσ' τώρα, Δήμητρα, να
3: τι
1: δούμε.
3: Τι έγραψες, Δήμητρα, για να δούμε.
4: Στο βουνό ανέβηκα να κάνω ορειβασία. Μα έκλασα από το φόβο μου και άλλαξα πορεία. Μια ντουβέρνα δίκρυσα και έκατσα να φάω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αλλά φεύγουμε.
1: Ήμασταν.
0: Ήμασταν, δεν είμαστε, ήμασταν.
2: Και θα είμαστε και αύριο 7 με 10.
0: Βέβαια.
1: Και χρωστάμε και μία
0: τελευταία μέρα σβήνωρε σαν τους φυλακισμένους στις γραμμούλες.
1: Σταμάτα. Και χρωστάμε και μία τελευταία ανακοίνωση για την απόλυτη αντιλιακή προστασία.
0: Για δώστη.
1: Στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος. Και όχι αυτό που εννοείται, αλλά.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: Ζουπί, παιχνίδι σαν μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιολίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
7: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
8: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
9: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
10: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
9: Και... τουμπανό!
10: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
9: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
11: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
9: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
12: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
13: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
14: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
15: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
14: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
15: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
14: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
15: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
14: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
15: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club. Κρέτα Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
14: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταιώτης Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
17: Νέο υπερσύγχρονο κταίο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
18: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτυροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
19: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
20: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 2410-86119.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
6: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
5: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
6: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
5: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
6: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
5: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
6: www.k9security.gr.
5: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
9: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης.
10: Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
3: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ναγκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier

0: εκεί και θα σου φύγει μια μέρα, θα το δει.
1: 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: πριν το μετανιώσω.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: μας πει. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
4: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
3: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
4: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
3: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
4: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
4: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
3: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου!
10: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
9: Και... ντουμπανό!
10: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό!
9: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
11: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
11: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
9: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
12: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
13: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
14: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον.
15: Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.
16: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor club.
17: Nor club.
16: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
18: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση. Αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
19: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέση.
3: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετία. Το κλεόν γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
2: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
1: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
2: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
1: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
2: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
7: www.k9security.gr.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
11: Γιώργο, Πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει. Βακάρ. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
1: Rodion τι?
2: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
0: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη
4: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1,07 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
6: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
5: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
6: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
5: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
6: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
5: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
2: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
3: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
4: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
5: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.

0: ξυπνάτε πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.

0: Ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-170.
5: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτυροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
6: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
11: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
12: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
11: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
13: Μεταφορές μετακομίσεις Σάββας Μακρύς. Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
14: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη. Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
15: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
16: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
17: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
18: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
19: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
20: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
21: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
22: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
23: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
24: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
25: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
26: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
27: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
28: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής.
29: Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
30: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση. Αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

0: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
1: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
0: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
1: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
0: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
1: 828986. www.k9security.gr.
0: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Merlander, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
3: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
4: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης χρυσή ζύμη, 1+1 δώρο.
3: Πυρινέλαιο Κόρι Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
4: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
3: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
4: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
7: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
8: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
7: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
8: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
7: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
8: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
7: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
12: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
15: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
16: Παιδό το πώς.
15: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
16: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
15: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
16: Κέντρο ξένων γλωσσών.
15: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
16: Μα πού είναι όλα αυτά?
15: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
16: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
15: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
17: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400. Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
18: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
19: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
20: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήτρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Πάνω Σκιάμος και νίκησες πάλι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και έγκυκαινε η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Φύγαμε όπως είμαστε.
2: Μπαμ και Κράχτο.
0: Κρά.
1: Για να ακούσω, σημαντικό.
0: Έχουμε φτάσει, αγάπη μου.
1: Στο προχώρητο.
0: Ναι. Τετάρτη.
1: Ναι.
0: 29 του Ιούλη.
1: Ουί.
0: Και καθόμαστε ακόμα εν έτη 2026 και ασχολιόμαστε με τα σχόλια του κόσμου που γράφουν κάτω από την Αθηνά Οικονομάκου. Τι σας νοιάζει, ρε παιδιά, τι κάνει η Αθηνά Οικονομάκου, μα την Παναγία.
1: Βασικά, αν δεν τους ένοιαζε, δεν θα έκανε αυτά που έκανε.
0: Γράφει μία κοπέλα κάτω από την Αθηνά από τις πιο όμορφες Ελληνίδες. Άποψή της, δεν είναι.
1: Okay, και όχι μόνο
0: της. Ωραία. Και γράφει μια άλλη. Επίσκεψη σε οφθαλμίατρο έκανες ή πρέπει να κάνεις κοπλιμέντο για προωθητικούς λόγους. Αν κρεμάσουνε τις όμορφες, τζάμπα θα πάει το κορίτσι.
1: Ξέρεις τι κάνει η Αθηνά όταν διαβάζει αυτά τα σχόλια.
0: Γελάει.
1: Θα σας μιλήσω από την πλευρά του Instagram, ερικώνεται και ιδιαίτερο όπως καταθέλετε πείτε το. Τρίβει τα χέρια της. Τα σχόλια που της δίνεται βοηθούν τα post της να τρέξουν παραπάνω στον αλγόριθμο. Γιατί ο αλγόριθμος βλέπει σχόλια. Χαίστηκε, άμα είναι σε αγαπώ, άμα είναι σε μισό, σημειώσατε διπλό. Γιατί διπλά θα πάνε τα views σε αυτά τα post. Οπότε μπράβο που της δίνετε και άλλη όθηση. Και άμα δεν
0: μα δεν τη νοιάζει, ξέρεις τι έκανε και η ίδια. Το έκανε screenshot και λέει: παιδιά, σε αυτό το προφίλ, κορίτσια και αγόρια μου, υπερισχύει η αγάπη, το φως και η χαρά. Και δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ πάρα πολύ.
1: Και όλοι οι υπόλοιποι. Και τα λεφτά υπερισχύουν σε αυτό το προφίλ. Να είστε καλά που τις θα δίνετε. Και να ξέρετε, περισσότερα βγάζουμε από εσάς τους haters παρά από τους followers. Εσείς είστε που μας βλέπετε, μας ξαναβλέπετε και μας κράζετε. Μιλάω τώρα εκ μέρους και της Οικονομάκου. Έτσι, καμιά άδεια δεν μου έδωσε. Απλά είπα να πάρω την μπαγκέτα. Αυτό. Συγχαρητήρια, παιδιά. Συνεχίστε να την κάνετε διάσημη. Τη συζητάμε. Τα κατάφερε, παιδιά. Άντι Βόρχολ, δεν υπάρχει αρνητική δημοσιότητα.
0: Σωστό.
1: Οτιδήποτε δεν είναι ποινικά κολάσιμο, καλοδεχούμενο.
0: Αχ, μ' άρεσε αυτό.
1: Και άσχημη να ήταν, η ασχήμια δεν είναι ποινικά κολάσιμη. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Πιο ανατολικά μην το πιάσουμε, είναι και άλλα κι άλλα.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Οπότε συγχαρητήρια, συνεχίστε να την κάνετε διάσημη.
0: Και εμείς συνεχίζουμε τις επιτυχίες μας.
1: Εννοείται, ακάθεκτη.
3: Ωραία, μα ο Θεό, ο κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Τα λάνια μαζεύονται. Ο Κωνσταντίνος λέει: Γεια σου, σύντροφε Αλέξη και κυρία.
1: Γεια σου, σύντροφε Κωνσταντίνε. Και κυρία
0: Άννα, βέβαια. Και κυρία Άννα.
1: Πόσο πόνεσαι, δεν πονάει πια όταν σε λένε κύριο.
0: Όχι. Εσένα μα σε πονάει. Εμένα δεν με πονάει καθόλου. Με φτιάχνει κιόλα.
1: Σε φτιάχνει το κυρία. Εμεί μιλάμε τώρα εκτό κρεβατιού, έτσι.
0: Προφανώ δεν μιλάμε τώρα για όλε τι περιπτώσει.
1: Πέσα κάτι παιδάκια μπάλα στον δρόμο και μου λένε: Κύριε, κύριε, θα μα δώσετε την παραδείγμα ότι σκάσω πρώτα από αλλιώ.
0: Α, κι άλλη κυρία στην παρέα. Η Σταύρη έχει στείλει. Να παίξω λέει τίποτα χωρίς το ρόλο. Συλλοβαριέμαι κιόλα.
1: Ναι, έλα μωρέ τώρα.
0: Γι' αυτό είσαι στα λάνια, για να σου κρατάμε συντροφιά για να μην βαριέσαι.
1: Για να σου δίνουμε και δώρα, επειδή πολύ βαριεστημένη σε κόβουμε. Αυτό το έτσι του έχουμε κακομάθει.
0: Μα δεν θέλει δώρο. Μα δεν θέλει δώρο.
1: Ωραία, θα το πάρουμε εμείς. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Α, ωραία.
1: Στο 90 θα ρεπάρουμε το ραδιόφωνο, άρα μου στο 90.
0: Λοιπόν, θα έρθει στην παρέα μας Νίκος Οικονομόπουλος, σημειώστε. Γιώργος Σαμπάνη, σημειώστε. Άννα Βύση και τώρα Παντελής Παντελίδης. Της καρδιάς μου το γραμμένο. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και δώρο για σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και μία από τις προηγούμενες που έλεγε, ρε παιδί μου, ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, γράφει η Δάφνη. Τι ωραίο τραγούδι αυτό του Σαμπάνη, για αυτούς λέει που είναι φευγάτοι και δεν ξέρουν τι θέλουν.
1: Το ίδιο αναρωτήθηκε και η Άννα, φίλε μου, φίλη Δάφνη μου, στην τρίτη εκπομπή που κάναμε. Τι θέλω εγώ με σένα, τι.
0: Και από τότε έχουν περάσει 2 χρόνια.
1: Και από τότε το έχει παίξει άλλες 20 φορές αυτό το τραγούδι, το μήνα.
0: Λοιπόν, λέει η Δάφνη επίσης, δεν θα πω να πατήσουν αχινό. Θα πω όμως να μην προλάβουν το καράβι για τις διακοπές και μετά να πατήσουν αχινό.
1: Όμως τρέχουν για να το προλάβουν. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Με ευχή, με
1: μόνο
0: ευχή.
1: Αγάπη έχει μέσα της αυτή η γυναίκα. Μπράβο, μπράβο. Φιλικίδατη.
0: Ο Κώστας Αλανοσπέρες Αλανιά, το νησί, το Αιγαίο με λογαριασμό, εξηγήστε μου. Α, είναι πολύ φευγάτο σήμερα.
1: Τι playlist μας έχει πάρει. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ο Γιώργος μας στέλνει, πολύ ωραίες φωτογραφίες εδώ με την κοπέλα του που έχουν selfie, να περνάτε όμορφα.
1: Ποια από όλες, άλλοι μας έστελνε χθες.
0: Σταμάτα, μιλές ψέματα.
1: Αν δεν περνάω καλά, δεν θα περνάει κανείς. Φωτογραφίες με την κοπέλα σου, όλα θα σας τα πούμε. Όλα.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Πολύ όμορφη κοπέλα, καμία σχέση με την ξανθιά που βλέπαμε τις προάλλες. Πλάκα κάνω, το πούμε αυτό. Πριν χωρίσει ο Γιώργος.
0: Γιώργος, σας πειράζει.
1: Άσε κάτω την παντόφλα, κοπέλα του Γιώργου. Καλά είναι, καλό παιδί.
0: Θα χωρίσει ο Αλέξης, πριν χωρίσει ο Γιώργος.
1: Πραγματικά. Νουμεράκι και στη σειρά.
0: Θα άλλη παντόφλα. Λοιπόν, νουμεράκι σωστό πρέπει να πάρετε εσείς, γιατί είναι τυχερή σας μέρα σήμερα. Διότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το δέλτα βήμα.
1: Το δέλτα βήμα είναι το Α και το Ω στη σταδιοδρομία σου. Γιατί παίζουν σχολάρες σε Περιστέρια, για Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια και γενικότερες όλη την Αθήνα.
0: Σχολές Δέλτα.
1: Σχολές Δέλτα, παιδιά. Μπείτε στο www.delta36.gr ή στο 210-32-20-360 και θα καταλάβετε εκεί πέρα τι σας περιμένει.
0: Καλείτε λοιπόν να κλείσετε ένα ραντεβού, να περάσετε να δείτε λίγο και όλους τους χώρους που είναι.
1: Ένας και ένας.
0: Στολίδια. Στολίδια, πραγματικά.
1: Στολίδια.
0: Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε το πρώτο break τώρα. Ευθύς αμέσως θα βγούμε και θα περάσουμε λίγο από το παπάκια. Τι κάνω το πρωί, Βασίλης Φουρτούνης.
1: Αθηνά Φαλίδου.
0: Και Μπέτη Μαγκύρα.
1: Σε νέες περιπέτειες.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Δεν μου λες, Αθηνά.
4: Ορίστε.
3: Πιστεύεις ότι γι' αυτό που κάνεις αμείβεσαι καλά?
5: Ωραίος καιρός σήμερα. Κανείς δεν
3: λοιπόν,
5: είναι ικανοποιημένος.
3: Ξέρετε γιατί που δεν κάνετε σεξ? Έρχεται λοιπόν αυτή η έρευνα να αποδείξει πως οι άνθρωποι με ενεργή σεξουαλική ζωή αμείβονται καλύτερα από εκείνους που δεν τα καταφέρουν τόσο καλά στο συγκεκριμένο τομέα. Έχεις όρεξη στη δουλειά σου, έχεις δημιουργικότητα, έχεις χαλαρότητα. Γιατί άμα είσαι καλύτερος δεν θα είσαι και πιο περιζήτητος.
4: Κοίταξε, τώρα μου ανοίγουν τα νέοι ορίζοντες. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το ήξερα. Θα πάω στο σπίτι και θα το συζητήσω με το σύζυγο.
5: Γιάννη, θέλω αύξηση.
3: Γιάννη, έχουμε χάσει χρόνο. Και εγώ τι θα κάνω, θα σου πει. Αυτό που πρέπει θα του πεις. Γιάννη!
5: Το ότι μας πηδάνε στη δουλειά δεν πιάνετε.
4: Όχι, δεν
3: είναι ένα άλλο κομμάτι, θα επανέλθω με έρευνα.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
16: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
17: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
18: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδελή στο ρυθμό 949.
19: Ρυθμός
0: 39 λεπτά και μετά τις 5. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Ημέρα είναι Τετάρτη, η ημερομηνία είναι 29, ο μήνας είναι Ιούλιος και αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία μας. Για τους περισσότερους που θα πάτε εκεί έξω διακοπές, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε εδώ ολοζώντανα να σας κρατάμε συντροφιά. Αλέξη Μαρκάου, Άννα Ζυρδέλη, τα δικά σου, Αλάνια, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Οπότε τώρα είναι ευκαιρία να δώσετε το παρόν, βροντερό παρόν που αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundis.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας ακούτε online από όπου και αν βρίσκεστε.
0: Λοιπόν, παιδιά. Λοιπόν,
1: Άννα μου.
0: Να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση, θέλετε.
1: Πάμε να ανέβει λίγο.
0: Γουστάρετε.
1: Σαν τρελή.
0: Λοιπόν, άκου τι θα γίνει. Αν έχετε διάθεση αύριο να πάτε σε μια ωραία παραστασούλα, θα πρέπει να γράψετε. Να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ. Το μωρό, το μωρό, το μωρό.
1: Αυτό θα γράψουμε.
0: Διότι ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί στη νέα οικογενειακή κωμωδία Ένα μωρό για τρεις.
1: Αυτό θα γράψουμε. Αυτό το γράψανε. Το λέει αναφορά ή το σκέφτηκα.
0: Εγώ το σκέφτηκα.
1: Θα το αφήσω τώρα. Θα το αφήσω. Είσαι μόνη σου αυτό.
0: Το καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά ανοίγει τις πόρτες του και παρουσιάζει τη νέα κωμωδία της Queen Sero σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου. Τρεις αμετανόητοι οργένιδες. Αυτό θα σας πω μόνο. Πρωταγωνιστούν Διονύσης Τζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χαρισιώτης και Ελένη Καρακάση, αγαπημένη. Στείλτε να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ. Το μωρό, το μωρό, το μωρό. Στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και κάποιοι από εσάς εκεί θα βρεθούν αύριο. Για να δούμε. Με διπλές προσκλήσεις. Αλλά μπρατσέτο θα σας στείλουμε.
1: Αλλά μπρατσέτο δεν λες τίποτα. Φύγαμε για επιτυχίες.
0: Κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι, με κάλυψες. Εγώ με το χαρώ, το μωρό. Τα έχω δει όλα πλέον. Αερές με εκείς.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν
2: Άντε,
1: εποχή.
2: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
6: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
8: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
7: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
8: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
7: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
8: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
7: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
8: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
7: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
10: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
11: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
12: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
13: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
12: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
14: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
17: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.

0: Μετάπα.
1: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
2: Βεβαίως.
1: Γρήγορες, είπα, συγγνώμη.
2: Ψυχές, παρουσίες.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
7: Μόνο επιτυχίες.
3: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Τετάρτη είναι η ώρα της γέμισης, 29 του Ιούλη, και δεύτερη ώρα είμαστε εδώ λεζόντανα.
9: Και καλύτερη γέμιση δεν θα βρείτε από ένα ωραιότατο δωράκι, μια δωράρα που σε περιμένει εσένα, φίλε ή φίλοι, που θα πάρεις τώρα στο 2-10-68-35-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους ακούς, μία μαδευτιά, σε ποιο περιβάλλον τους ακούς αυτούς τους ήχους. Και έτσι μαγικά κερδίζεις μια δωράρα όλη μα όλη δική σου.
1: Μέχρι να δούμε ποιος πια θα βγει στον αέρα, φεύγουμε με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.
10: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχούς.

0: Κατερίνα και Χημία στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Είναι και εκείνη η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: Ρε καλά, ready.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Η Δάφνη είναι στη γραμμή.
0: Έλα, βρε Δάφνη, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Η οποία αυτοαναφορικότατη, έτσι, μιλάει για αυτό το τριτονικό.
0: Η Δάφνη είναι η γνωστή Δάφνη που μας στέλνει και μηνύματα στο Viber.
3: Αυτή η ίδια.
0: Ωραία, τι έχει να γίνει. Διακοπές πήγες.
1: Επιτέλους γνωριζόμαστε.
3: Πήγα, ναι, γνωριζόμαστε.
1: Πού πήγες?
3: Πήγα Σύφνο, τώρα πάω Μύκονο.
0: Α, αυτά είναι. Μύκονο το χωριό σου, φαντάζομαι, πας κάθε καλοκαίρι και τέτοια.
3: Το χωριό μου δεν είναι, παιδιά, και ούτε ήθελα να πάω, αλλά θα με φιλοξενήσουν.
1: Αναγκαστικά, αναγκάστηκες.
0: Δεν είναι άσχημο να σε φιλοξενούν στη Μύκονο.
1: Δεν μου κάνει και στην καρδιά σου, Πέτρα. Ξέρω, ξερονείς εκεί πέρα. Δεν είναι ούτε για story, ούτε για πόστα, για τίποτα. Αλλά κάνε κουράγιο. Κουράγιο, εκεί πέρα τρεις μέρες
3: να περάσω. Στο βιβλίο μου θα πάω.
1: Εννοείται, γιατί αν δεν διαβάσεις και στη Μύκονο, πού θα διαβάσεις?
3: Ποίηση θα διαβάσω.
1: Ναι, εννοείται.
0: Α, καβάφι, σε φέρει τι? Τι?
3: Λέω, βγαίνω και το πρωί στα παπάκια στους καμένους ποιητές, οπότε θα διαβάσω ποίηση.
1: Μπράβο, εξασκήσου εκεί πέρα, εξασκήσου. Γενικά θα σε εμπνεύσει η Μύκονος, είναι πολύ πνευματικό νησί. Δηλαδή, όπου και να κοιτάξει καθηγητές πανεπιστημίου, λέκτορες, τέτοιοι άνθρωποι είναι, των τεχνών και των γραμμάτων.
3: Καλά είσαι, ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, έτοιμοι να παίξουμε?
3: Έτοιμοι.
1: Για να δούμε πόσο.
0: Ένα, δύο.
1: Δύο.
0: Δύο. Θα το βρει.
1: Δεν θα το βρει.
0: Για να δούμε.
1: Θα τη δώσουμε και ένα στοιχείο. Θα μπορούσες κάλλιστα να τρως το πρωινό σου ακούγοντας παπάκια πάνω σε ένα τέτοιο στη Μύκονο. Τι είναι?
3: Παιδιά, συγγνώμη, για μένα αυτό για καζανάκι μου φάνηκε.
1: Ναι. Βοηθάει, η αλήθεια ότι βοηθάει με το πρωινό. Βοηθάει με το πρωινό, λίγο ραδιοφωνάκι από δίπλα, ότι πρέπει.
3: Αφού δεν είναι καζανάκι και θα τρώγα το πρωινό πάνω του.
1: Καζανάκι, σκατά τα κάνει.
3: Είναι.
1: Σκάφος. Σκατό μπορεί να είπε με τη φορά που πήρε. Μπράβο. Δεν ξέρω γιατί λέω μπράβο, αλλά μπράβο.
0: Λοιπόν, Δάφνη, θα σου δώσουμε την δωρεπιταγή Wagamama, 50 ευρώ με αγάπη.
1: Για να ξεπλύσεις και το καζανάκι.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Λοιπόν, Wagamama, food is life. Για όλους εμάς που λατρεύουμε φυσικά ασιατικό εστιατόριο στην Αθήνα, διαλέγεις ένα από τα καταστήματα που μπορεί να σε βολεύουν, που να είναι κοντά στο σπίτι σου, που να απολαμβάνεις περισσότερο. Ενδεικτικά θέλω να σου πω ότι στο Μοναστηράκι για lunch after work και date night έξοδο είναι ό,τι πρέπει και συνεχίζεται το all you can eat sushi από 15,90. Μπορείς επίσης να πας και εδώ απέναντι στο εμπορικό. Ό,τι και αν είναι, θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό σου, εντάξει?
3: Ό,τι και αν είναι, το καζανάκι να μην είναι, παιδιά.
1: Αυτό όμως ο μήνυμα στο χέρι, τίποτα δεν φτιάχνεται. Μετά το σκάφο σου και σε άλλη παραλία.
0: Η αλήθεια όμως είναι, παιδιά, το χρειαζόμαστε για την υγεία μας, έτσι.
1: Το καζανάκι. Ο καλύτερος μου σύμμαχος.
3: Ωραία κουβέντα.
0: Καλά να περάσει τη Μύκονο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ό,τι πρέπει για το νησί των ανέμων.
1: Αυτό πάει. Εδώ πέρα κολλάει, παιδί μου, όλα σου καλή και ο ποπός γυαλί.
0: Σίγουρα.

0: Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και έχει μαζευτεί κόσμος και ντουνιάς.
1: Για να ακούσω.
0: Χρήστος. Γεια σας, Αλάνια μου. Ξύπνησα και σας έβαλα να σας ακούσω. Μαρκάζω, Άννα, λίγο έμεινε να ξεκουραστείτε κι εσείς. Ναι, ρε Χρήστο. Και εμείς να ξεκουραστούμε. Και
1: εμείς. Μόνο μας. Δείχνει συμπόνια ο Χρήστος.
0: Η Βιβί λέει: εμείς λέει που δεν έχουμε λέει πάει πουθενά. Δώστε μας κανένα δωράκι. Βιβί μου, να είσαι συντονισμένη. Σε όλες τις εκπομπές του ρυθμού πάντα δίνουμε κάτι, να ξέρεις. Και εμείς δεν έχουμε τελειώσει. Θα έχουμε και συνέχεια.
1: Εμείς δεν παίρνουμε εσείς πέντε δωράκι, εμείς παίρνουμε τρία. Δωράκια,
0: τι τρία δωράκια παίρνεις εσύ?
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Αύξηση, άδεια, ναι. Απόλυση. Τα τρία αλφα.
0: Τα τρία αλφα.
1: Δύο ακόμη και πάμε για πεντάλφα.
0: Ντροπή σου.
1: Κανείς με μελετάει.
0: Εγώ.

0: Δώσανε τέλος λοιπόν και Νούτης Φακιανάκη στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες
1: και
0: ήρθε η ώρα τώρα να κάνεις το επόμενο βήμα, το σωστό το βήμα, το τίμιο το βήμα,
1: το πατριωτικό,
0: τις σωστές παιδιά σπουδές.
1: Δεν ξέρω γιατί ούρλιαξα τόσο πολύ το πατριωτικό. Δεν θα ακούσετε κάτι σχετικά με την εξωτερική πολιτική του κράτους. Θα ακούσετε όμως κάτι με τη σχετικά με την καριέρα σας. Πολύ πιο σημαντικό. Σας αφορά και άμεσα. Θα πάτε σε περίπτωση που έχετε περάσει η βοσκή σαλικαριών, ζαμπονοκοφτική χωρίς λέιζερ, οπουδήποτε τέλος πάντων πανελλήνιες, στα άοριστα άγρια βουνά.
0: Κανένα
1: Επιμένω. Εγώ ήταν νούμερο ένα στο μηχανογραφικό μου αυτό. Νούμερο ένα λοιπόν για το μέλλον σας, σχολές Δέλτα.
0: Mm-hmm.
1: Πετάγονται σαν τα μανιτάρια σε όλη την Αθήνα. Στα δύο Περιστέρια για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Περάστε και μια βόλτα γιατί δεν το πιστέψετε. Αλλά έχουν και site, ναι, είναι αλήθεια. www.delta36.gr. Πάρτε και ένα τηλέφωνο στο 210-32-20-360 και θα μας θυμηθείτε.
0: Λοιπόν, ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς. Θα σας μετρήσω.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
5: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
6: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
7: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
8: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
9: Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
0: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
13: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσε χθε.
14: Πες ρυθμό 949.
15: Το καλοκαίρι.

0: κυκλοφορία.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία καθαρά.

0: Καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
4: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
5: Καλό.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις.
11: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
14: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 42 λεπτά για μετά τις 6. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είναι Τετάρτη 29 του Ιούλη και ακούτε καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Τα Αλάνια σου.
16: Με τα καλύτερα μηνύματα, τα δικά σου. Στο Viber, στο 6937-949-949. Όλα καλοδεχούμενα. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
15: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να σας δροσίσουμε. Μια τυχερή οικογένεια, μια τυχερή παρέα. 4 άτομα εκεί έξω, ρε παιδί μου. Ένα εισιτήριο για 4 άτομα, για ένα οικογενειακό, για ένα φιλικό, για ένα πάρτο όπως το θέλετε. Θα πάτε να δροσιστείτε στο Water Fun Water Park. Εύκολα. Βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Πανεύκολα, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Και μπορείτε να περάσετε και μια βόλτα από το www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερο. Τι θέλεις να γράψουν στο μήνυμα για να το κερδίσουν? Ό,τι πει ο Μαρκάζος.
16: Λοιπόν, θέλω. Αχ, θες να το κερδίσουμε ηχητικό.
15: Με ηχητικό.
16: Θέλω να κάνετε τη φώκια σε ηχητικό. Θέλω να κάνετε.
15: Πώς κάνει η φώκια? Παναγία μου, είναι σαν να με πνίγει.
16: Η καλύτερη φώκια, είπα εγώ, θα κερδίσει.
15: Εσύ είσαι η καλύτερη φώκια,
16: εγώ
15: θα κερδίσει.
16: Καλύτερη φώκια. Θα αλλάζει ελέφαντα, με φοράζει στην παρέα μου.
15: Δεν έχει φώκια στο Waterfront, δεν είναι ζωολογικό κήπο.
16: Δεν έχω πάει γι' αυτό. Κάτσε να περάσω μια βόλτα, σου πω εγώ.
15: Λοιπόν,
16: μια φώκια θα κάνω και καλή.
15: Ένα ηχητικό. Παναγία μου.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
4: 82 89
3: 86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads. All made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Να γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάρι αυτό Σιμπά.
7: Έτοιμοι. Άνοιξε τα μάτια σου.
8: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... τουμπανό.
8: Καλά αυτά θέλουν συνεγερμό.
7: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συνεγερμοί.
9: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
7: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
10: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

0: στο ρυθμό 949.
1: Τρίτη και τελευταία ώρα, Λάνια μου, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε σήμερα, Τετάρτη 29 του Ιούλη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδελή, στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Καθημερινά 5 με 8, παρακαλώ.
2: Με τα καλύτερα μηνύματα, φυσικά τα δικά σας βρετρελόπεδα, που αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και εμείς γράφετε soundist.gr κάτω ρυθμό 949 και μας απολαμβάνετε και online.
1: Λοιπόν, θέλω να βάλω λίγο έναν ήχο. Έχει ζητήσει νωρίτερα ο Αλέξης Μαρκάζος για τα πολύ ωραία εισιτήρια που θα δώσουμε για τετραμελή οικογένεια για το Water Fun Water Park, να στείλετε ηχητικό αυτή τη φορά.
2: Μπράβο.
1: Και να κάνετε τη ζωάκι.
2: Το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τη ζωάκι, φώκια. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Περίμενε. Αυτό σας λέω μόνο. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σε λίγο.
2: Οπότε, μέχρι τότε τι έχουμε.
1: Επιτυχίες σίγουρα πράγματα. Και έρχεται στην παρέα μας τώρα η Κατερίνα Λιόλιου. Τίμια μας κάνει ένα λογαριασμό.
2: Απολαύστε. Το συμπάθειο.

0: Ούτε εχθροί ούτε φίλοι λοιπόν, και Γιώργος Κακοσέως στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και αύριο Πέμπτη 30 του μήνα έρχεται μια νύχτα ωραία, ρε παιδί μου. Γιατί ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με Γιώργο Κακοσέως. Με την ευκαιρία πρέπει να σας ενημερώσω να το ξέρετε, διότι είναι ο κορυφαίος της γενιάς του,
1: είναι
0: σε ένα exclusive live event. Νύχτα εκτός ρυθμού. Εκτός ρυθμού, Παναγία.
1: Εκτός ρυθμού,
0: τι,
1: ναι, ναι.
0: Τι ρυθμούς.
1: Καλά,
0: παρουσιάζει Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς. Παναγία μου, ξεματιάστε με.
1: Φορά, έτσι.
0: Ξεματιάστε με λίγο, σας παρακαλώ.
1: Εγώ τώρα έτσι όπως σε βλέπω, κρίμα σου, χαλάω τη φορά. Συνέχισε.
0: Περίμενε. Χορηγός της βραδιάς.
1: Ναι.
0: La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου και νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the. Εντάξει.
1: Τα ξέρει όλα. Λοιπόν, παιδιά, είχα το χαπρολαλήσει. Ποια είναι η πιθανότητα να βρει την πραγματική αγάπη στη ζωή και πού κυμαίνεται? 3-5%. Βεβαίως, βεβαίως. Κι όμως, με λίγα λόγια, να το κατάπιαμε. Βέβαια, η είδηση σε αυτή τη φωτογραφία που έχουν βάλει τώρα. Η είδηση σε αυτή την είδηση είναι ότι διαβάζω και έχει κεντρική φωτογραφία Ρούλα Βροχοπούλου με Φραν. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Έχω περάσει εγώ με Ρούλα Βροχοπούλου.
1: Τι να πει και ο Φραν. Ακόμη τι θα τρώει.
0: Κάποιος, όχι μιλάμε. Καλέ, κάποιος μου είπε ότι είναι οδηγός ταξί.
1: Ο Φραν.
0: Ναι.
1: Ναι, το αγόρασε.
0: Όχι.
1: Πιάτσα ολόκληρη του.
0: Δεν έχουν επικοινωνία πλέον.
1: Ναι, τι να την κάνει πια.
0: Του θυμήθηκε, παιδί μου, εσύ τώρα.
1: Εγώ του θυμήθηκα, οι άλλοι το βάλανε. Εγώ κάθε μεσημέρι, παιδιά, μετά το σχολείο είχε Βροχοπούλου στην Χριστίνα Λαμπύρη και άραγμα.
0: Ναι.
1: Και άραγμα με γιαγιά, η οποία ήταν σαν να έβλεπε πάλι Τολμή και Γοητεία. Νομίζω ότι ήταν σε ένα αερογραφημένο και ήταν κρεμόταν από τα χείλη τη. Λέγε, δεν μπορεί, θα τα βρουν, την αγαπάει. Εννοείται. Τη έκλεψε την καρδιά.
0: Παναγία.
1: Και μαζί με την καρδιά και κάτι χιλιάρικα.
0: Ντροπήσω,
1: να ανέβω, να τα αφήσω.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί πάει διπλωτάριφο.
0: Κλείσω το στόμα.
1: Πάει διπλωτάριφο με το αγαπημένο μας οδηγός ταξί.

0: Ποκίπου λοιπόν και για να ταιριζεί στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και ειδικά αυτός ο ανάδρομος είναι που φέρνει και που όταν βλέπεις κάτι μηνύματα από πρώην φίλες, πρώην σχέσεις, πρώην δεν ξέρω και εγώ.
1: Ακροατές που κάνεις φωκές. Μηνύματα είδες τώρα να μου γιατί μιλάς με γέρους. Γρήφε, δεν μου αφήνεις άλλη επιλογή από το να σε ρωτήσω.
0: Α, δεν το λέω για μένα, το λέω για τον ανάδρομο. Ελένα από το πρωί, δεν υπάρχει άνθρωπος που να ασχολείται με την αστρολογία είτε επαγγελματίας είτε
1: μη.
0: Και να μην έχει πει για αυτή τη νέα σελήνη σήμερα που είναι η ξεχωριστή και ιδιαίτερη ημέρα και οι αλλαγές που θα έρθουν στην επόμενη δεκαετία και πάει λέγοντας.
1: Δεκαετία κιόλας, πιάνει δεκαετία. Τόσο μακριά αυτή η επιστήμη.
0: Τι ζώδιο είσαι εσύ?
1: Τι σημασία έχει? Σκορπιός.
0: Να πάνε σε πιάνει. Α, σε πιάνει.
1: Τι να με πιάνει, μωρέ, Σκορπιός. Εγώ στις περιοχές.
0: Τα σταθερά πιάνει.
1: Δεν μας πιάνει τίποτα εμάς. Πρώτα απ' όλα λένε ότι είμαι εκδικητικός. Μακάρι να ήμουν. Ο αδερφός μου πάλι 5 ευρώ του χρωστά σε κυνηγά με κατσαβίδι.
0: Η αδερφή μου που είναι Σκορπιός.
1: Ναι, είναι εκδικητική. Έχει κεντρή.
0: Είναι κατσίκα.
1: Από τα κέρατα.
0: Δεν ξεχνάει.
1: Γιατί είναι εκδικητική. Τα κρατάει.
0: Δεν είναι εκδικητική.
1: Ένα
0: όμως.
1: Το κρατούμενο.
0: Τα κρατάει, μέσα της.
1: Αχ, βλακία. Αυτό δεν κατσίκα. Αυτό είναι θύμα.
0: Το έχει δουλέψει λίγο.
1: Το κέρατο μουτράγιο είναι αυτό.
0: Το έχει δουλέψει λίγο.
1: Πόσο το δούλεψε. Το βερνίκωσε.
0: Το σβέλτος.
1: Το σβέλτος, πάλι καλά. Για λίγη επιφάνεια.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, όπου και αν πας, εδώ στο ρυθμό 949 καταλήγεις και στα λάνια σου και φυσικά και... στην καλύτερη πρόταση για το αύριο.
1: Για την καλύτερη πρόταση για το αύριο θα γίνει σήμερα και θα σε στείλει κατευθείαν στο www.delta36.gr, γιατί πολύ σωστά θα πάρεις το 210-32-20-360 να ρωτήσεις για μία που θα σου ταιριάζει από τις πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες, για που θα σου αλλάξουν τη ζωή, στέλνοντάς σε τα καλύτερα. Σε Αθήνα, Περιστέρια, για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια.
0: Τι θες, ρε παιδί μου, για την υγεία, για τον αθλητισμό να σπουδάσει.
1: Τουριστικά, μάρκετινγκ.
0: Τα πάντα. Γραφιστικά, μόδα, τα πάντα.
1: Μόδα, υπολογιστές, ό,τι θέλεις, η ΕΚΔΕΛΤΑ. Εκεί θα το βρεις.
0: Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Ό,τι θέλεις το βρίσκεις και στο ρυθμό, γιατί ξέρεις τι κάνα σήμερα τα παπάκια.
1: Θα μάθω αμέσως, είμαι σίγουρος.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
3: Έχω περιστατικό περίεργο που συνέβη στην Ταϊλάνδη. Μία κυρία είχε τις οικονομίες της μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο, θα το λέγαμε. Ψήλο αυτοσχέδιο. Περίπου 26.000 ευρώ. Αλλά πήγαν οι τερμίτες και τα κάνουν όλα κολυμπηθρόξυλο. Και τελικά η τράπεζα στην Ταϊλάνδη της είπε ότι κοίταξε να δεις, τα χαρτονομίσματα δεν μπορούν να ανταλλαχθούν.
4: Γιατί?
3: Γιατί φαγώθηκαν, παιδί μου.
4: Να σου φάνε τις οικονομίες.
3: Τώρα τις οικονομίες και τα στρώματα.
4: Εμείς δεν έχουμε φόβο, τι να φάνε.
3: Μέχρι εκεί. Θα ήθελα κι εγώ να έχω αυτή την αγωνία να πάω να ψάξω τώρα στο τέτοιο.
4: Οι τερμίτες μας δυστυχήσαμε. Ούτε αυτούς δεν έχουμε να ταΐσουμε.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα.

0: κυκλοφορία.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
13: Ρυθμός 949.
14: Βρε
0: καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. 41 λεπτά και μετά τις 7 εδώ είμαστε. Τετάρτη 29 του Ιούλη, τελευταία εβδομάδα και τελευταίο ημίωρο. Τα ταλάνια να σας κρατάνε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
13: Κρατήστε μας την καλύτερη συντροφιά για να σας δώσουμε και εμείς τα φώτα μας που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τα φώτα μας θα με ακούσει κανείς και θα με περάσει διαμορφωμένο. Και φυσικά, soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν σας πετυχαίνει τούτο εδώ ο λιψός πια Ιούλη.
0: Ούτε πτυχίο ψυχολογίας να έχει.
13: Μακάρι, αλλά πού είναι.
0: Σε ελληνικό πανεπιστήμιο τελείωσα.
13: Σε ελληνικό πανεπιστήμιο τελείωσα και σε αγγλικό τελείωσα τα λεφτά των γονιών μου.
0: Παναγία μου. Λοιπόν, εκτός ρυθμού, παιδιά, με το Θοδωρή Μαραντίνη έρχεται μετά την εκπομπή μας 8 με 10 και κάθε εβδομάδα με μια διαφορετική θεματολογία γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις ακροατών, live στιγμές με καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα σήμερα θέλουμε να μας πεις τι σημαίνει για σένα εκτός ρυθμού, ρε παιδί μου. Ποια είναι η στιγμή τη ζωή σου που σε έβγαλε από το πρόγραμμά σου, αλλά τελικά τσακ, σε οδήγησε στο καλύτερο, ρε παιδί μου. Εκεί που κάπου καλύτερα έπρεπε να ήσουν, εκεί που ήθελες να είσαι. Δεν θέλω να σε ρωτήσω καν, Μαρκάζο.
13: Πού?
0: Καν. Δεν θέλω. Ποια στιγμή τη ζωή σου που βγήκες από το πρόγραμμα, έχεις ξυνήλα και τελικά σου βγήκε σε καλό. Δεν θέλω να πεις κάτι.
13: Θα το πω μετά, το κρατάω για το κλείσιμο. Το καλύτερο για το τέλος.
0: Στείλτε λοιπόν τη δική σας ιστορία. Με ηχητικό μήνυμα ή γραπτό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Ο Θοδωρής θα τα πει όλα. Όλα θα τα πει, θα τα μοιραστεί με εσάς. Δεν θα κρατήσει τίποτα μέσα του. Θέλει να τα βγάζει αυτό το παιδί.
13: Είναι εξωστρεφής, δεν κρατιέται. Δεν κρατιέται, το ξέρετε.
0: Όντως είναι αυτό το παιδί, έτσι.
13: Ένα τραγουδιστής να γίνει, θα του πήγαινε.
0: Θα του πήγαινε.
13: Φουλ. Λοιπόν, και τον έχω ακούσει στο ραδιόφωνο.
0: Άντε.
13: Ναι.
0: Πού είσαι το ρυθμό?
13: Πού αλλού. Εκτός ρυθμού.
0: Βέβαια. Λοιπόν, έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου έτσι να ανοίξει αυτό το ημίωρο το τελευταίο με ένα φορτηγό. Για δυναμώστε.

0: με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
1: Τρέμω στην ιδέα πως θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω.

0: Απόν λοιπόν και Καντάδα. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες και κακό σήμερα που θα είναι η τελευταία Τετάρτη του Θοδωρή Μαραντίνη. Δεν του πάμε να μας κάνει μια Καντάδα, να κάνει ένα ντου μέσα στο στούντιο με την κιθάρα
1: παιδί,
0: του. Δηλαδή,
1: να μας αποχαιρετήσει για αυτό όπως μας αρμόζει. Αμάν,
0: δηλαδή, αμάν.
1: You got one job. Εμείς όμως, επειδή και εμάς τελείωσε η δικιά μας δουλειά, θα σας αποχαιρετήσουμε πριν όμως ανανεώσουμε ραντεβουδάκι για αύριο. Σας τον προλογίσαμε και τώρα θα τον έχετε. Θοδωρή Μαραντίνη, φυσικά
0: μέχρι και
1: τις 10. Πέρα δίνει σκυτάλι, κορίτσαρο σε κορίτσαρο, σωστό γενίτσαρο. Καλά καταλάβατε, φυσικά. Έλληνα Ντάντζελο στην πέρα του ρυθμού 949, 10 με 11. Πριν και αυτή, αυτό δεν είναι εκπομπέ, αυτό δεν είναι ραδιόφωνο, αυτό είναι λαπεδιοδρομία.
0: Μισό.
1: Ναι, παραδώσει σκυτάλι στον έναν μοναδικό, πάντα αριθμικό, πάντα μελωδικό, πάντα καραφλό, Νίκο Χαλκούση. Όλε!
0: Ντρέπομαι κάθε φορά που πήρε τον άνθρωπο καραφλό.
1: Άννα μου, σε αυτή τη ζωή, άμα είσαι τυχερό, έρχεσαι και φεύγει χωρί μυαλά, μαλλιά και δόντια. Εντάξει. Και ο Χαλκούσης είναι πολύ τυχερός.
0: Λοιπόν, παιδιά, πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Αύριο, Πέμπτη, δίνουμε ραντεβού εδώ 30 του μήνα, 30 του Ιούλη. Οδεύουμε και εμείς την αδειά μας σιγά-σιγά. Καλή δύναμη, ό,τι και να κάνετε. Χρόνια πολλά σε εσάς εκεί έξω που μπορεί να γιορτάζετε,
1: χρόνια
0: μπορεί να έχετε
1: άπειρα
0: τα γενεθλιά σας, να έχετε μια επέτειο.
1: Οτιδήποτε, ρε αδερφέ. Και πολλά φιλιά, καλά μυαλά, καλά μπάνια βραδινά, άμα πάτε εκεί πέρα.
0: Ποιος κάνει βραδινό μπάνιο?
1: Ποτέ δεν ξέρεις, μέχρι και εγώ έχω κάνει.
0: Κάνεις βραδινό μπάνιο?
1: Ιστορίες για αγρίους, ναι, αφού πρωί δεν βλέπουμε.
0: Παναγία, αυτό το ξέρουμε.
1: Το βράδυ είναι που βγαίνει η όρκη στα νυχτά. Άντε, πολλά φιλιά, παιδιά. Γεια σας.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Τη μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Στα Ερυθρόλευκα αναμένεται να αντιθεί τη σεζόν που ξεκινά ο 21 ετών μεσοεπιθετικός της Φαμαλικάο, Γουστάβο Σά, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πιο ταλαντούχους νέους Πορτογάλους ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Σερλερουά για την απόκτηση του 23 ετών Αλγερινού μέσου για Σίντι Τραουί. Στο μεταγραφικό κάδρο τη ΣΑΕΚ βάζει τον 24χρονο Γκανέζο μέσο Μπένι Μουκεντή τη Γκυμαράες ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με την ένωση να βρίσκεται σε αναζήτηση ακόμη ενός χαφ μετά για την απόκτηση του Μάγερ. Το φινάλε στη σπουδαία καριέρα του το καλοκαίρι του 2027

0: Το ανήγγειλε ο Γερμανός τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Bild.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο.
4: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
11: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
11: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
13: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
12: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
13: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
12: Τυρί Μίλνερ, φόρμα ή ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
13: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
12: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
13: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
12: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
13: Και υγρό απορριπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
14: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια.
15: Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
16: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
17: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Είναι τρέλα.
1: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
0: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
6: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
7: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
8: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
9: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
10: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
11: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
12: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
13: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: ερωτικότητας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
8: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
9: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-0-72-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
10: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
13: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
3: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
6: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
11: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
10: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
11: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
10: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
11: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
10: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
11: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
10: Προϊόντα Νταβ, 1+1 δώρο.
11: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
12: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
13: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
13: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
14: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
15: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
14: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
15: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
14: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
15: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
14: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
15: www.k9security.gr.
14: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
16: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
17: Nor Club.
16: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club. Where the waves meet the beats.
18: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 10 στη σειρά. Παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Αυτό που θέλω κι όσα εγώ ζητάω, μες στα δυο σου μάτια.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχία.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχία. Ρυθμός.
3: Κάνε μας τη χάρη και
4: τώρα το πιστέψανε. Έλα.
3: Έλα μπες.
4: Για το μπες.
5: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές. Ρυθμός.

0: σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Τώρα που σε

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.